0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2. Έρχεσαι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία πραγματοποιείται η επίσκεψη στην Ελλάδα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε χθες βράδυ στην Αθήνα. Υπό τη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, της έντασης που προκαλεί η Άγκυρα, αλλά και λίγες εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές εκλογές, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα κρίνεται από αναλυτές ιδιαίτερα σημαντική. Το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αρχίζει με διήμερη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίτη, δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια με την κήρυξη έναρξης του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Το απόγευμα αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι περιφερειακές διεθνείς εξελίξεις αλλά και το Κυπριακό. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν θέματα ασφάλειας, άμυνας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων καθώς και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο του διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός αναμένεται να απευθύνει απόψε από την Αθήνα ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Την ομιλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φόντο την Ακρόπολη, προανήγγειλε ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιος για τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σύμφωνα με τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Όπως σημείωσε με φόντο την Ακρόπολη, ο Ρούμπιο θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελε να καθορίσουν τη Δύση. Την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο Υπουργός Εξωτερικών θα προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει λησμονήσει αυτά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς μας και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο των Ηγετών των 9 Μεσογειακών Κρατών που θα πραγματοποιηθεί στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος αναχώρησε για την Κροατία χθες βράδυ, θα συμμετάσχει στο πλαίσιο της Συνόδου στη θεματική συζήτηση που πραγματοποιείται εν ώψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποίησε για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου που ξεκίνησαν από τη λωρίδα της Γάζας. Το Συμβούλιο επισημαίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων για σήμερα, όπως επίσης και διαδηλώσεων και επεισοδίων και αναφέρεται σε τρομοκρατικές οργανώσεις που καθοδηγούνται από το Ιράν και τους αντιπροσώπους τους, τη Χαμάς και τα τζιχαντιστικά στοιχεία που θεωρούν την ημερομηνία αυτή ως σημαντικό ορόσημο. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη και τις διαδηλώσεις. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του έδωσε εντολή στο στρατό και στις υπηρεσίες ασφαλείας για την καταδίωξη και εξόντωση όλων όσοι συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ανέφερε ακόμη ότι από τις 6.000 των τρομοκρατών που πέρασαν τα σύνορα και εισέβαλαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου συμμετέχοντας στις θηριωδίες που ακολούθησαν, οι 4.000 ήδη εξοντώθηκαν. Στη Λεμεσό αναμένεται να μεταφέρει την ευρωπαϊκή της έδρα η Μακάμπι Τελαβίβ, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στο Ισραήλ δεν της επιτρέπει να φιλοξενήσει στη χώρα της τις αναμετρήσεις της στην Ευρωλίγκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα της ομάδας υποβλήθηκε σε υψηλότατο επίπεδο, εγκρίθηκε αμέσως και κινήθηκαν με ταχύτητα όλες οι σχετικές διαδικασίες μεταφοράς της έδρας της στην Κύπρο. Η έδρα της ομάδας αναμένεται να είναι το αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, το οποίο αναβαθμίστηκε για τις ανάγκες του Ευρωμπάσκετ και φιλοξένησε αγώνες της διοργάνωσης την περασμένη χρονιά. Το πρόγραμμα της Ισραηλινής ομάδας περιλαμβάνει κρίσιμες αναμετρήσεις και με τουρκικές ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσέ και η Ανατολού Εφές. Στη Γαλλία, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους στη μαζικότερη ημέρα κινητοποιήσεων στο πλαίσιο του κύματος διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις προσωπικού αλλά και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της Γαλλίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 256.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. 43 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Η αστυνομία προχώρησε σε 500 συλλήψεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι το Ισλάμ και η ανεξέλεκτη μαζική μετανάστευση ευθύνονται για τις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων τραυματίστηκε από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν προς την πλευρά του ενώ βρίσκονταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο 58χρονος είναι ένας έμπειρος Παλαιστίνιος φωτογράφος και τραυματίστηκε στο κεφάλι και το στήθος. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της ιστορίας και της προσφοράς του κυπριακού ελληνισμού στο μείζωνα ελληνισμό, οι δύο χώρες υπέγραψαν χθες μνημόνιο συνεργασίας. Το μνημόνιο υπέγραψαν Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας Σοφία Ζαχαράκη και εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας Ελλάδος Ιερώνυμου, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ο Τρίτος. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη της κυπριακής ιστορίας μέσα από κοινές εκπαιδευτικές δράσεις, όπως επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και κληρικούς, ετήσιος μαθητικός διαγωνισμός, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών. Στη σύλληψη 33χρονου στη Λάρνακα προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο συλληφθής αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από τη Europol και οι οποίες ανέφεραν ότι χρήστης της πλατφόρμας Google κατέχει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 33χρονου.

Για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου επεφύλαξε την απόφασή του το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου στην υπόθεση του 37χρονου Βρετανού, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά στον μετριασμό της ποινής του 37χρονου κατηγορούμενου, με το δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του έχοντας ακούσει τις θέσεις τόσο της κατηγορούσας αρχής όσο και της υπεράσπισης. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στις 11 το πρωί της 16ης Οκτωβρίου. Στη σύλληψη τριών νεαρών προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση θανάτωσης γάτου στη Γεροσκήπου. Ο γάτος, όπως διαπιστώθηκε από την νεκροτομή που διενεργήθηκε, έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τη σύλληψη, δύο 18χρονοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, συνελήφθη αργότερα χθες και 16χρονος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου οι δύο συλληφθέντες 18 και 16 ετών. Χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης 4 ημερών εναντίον του πρώτου 18χρονου που συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος τη Δευτέρα. Εναντίον των νεαρών διερευνώνται μεταξύ άλλων αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και ρήψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή.

Υπογράφει και χθες η Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πάφου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΔΙΚΕΚ ΠΕΟ και ΙΟΣΕΚ. Η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης και από το Δήμο Πάφου ολοκληρώνει μια μακρά διεργασία και προσπάθεια για θέσπιση ενιαίων όρων απασχόλησης του συνόλου των εργαζομένων στους Δήμους σε Παγκύπρια βάση. Σε ανακοίνωσή τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ εκφράζουν την ικανοποίησή τους που επιτέλους ολοκληρώνεται με την συνυπογραφή και του Δήμου Πάφου η συμμετοχή όλων των Δήμων στην Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση. Αναμένεται με αυτή την εξέλιξη ότι η Πάφος θα μπορεί να εκπροσωπείται στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα της Ένωσης Δήμων προκειμένου να διασφαλίζεται η εξέλιξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο σύνολο των Δήμων. Η συμφωνία, προστίθεται στην ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ρυθμίζει και διασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους εργοδότησης για τους εργαζόμενους του Δήμου Πάφου και επιβεβαιώνει τη δέσμευση όλων των πλευρών για τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε να μετονομάσει την οδό Κεμάλ Ατατούρκ σε Μνήμης και Ελπίδας μετά από ψηφοφορία. Υπέρ της αλλαγής στάχθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Αποχή τήρησαν οι δημοτικές ομάδες του Δίκο και του ΑΚΕΛ. Η επιλογή της ονομασίας Μνήμης και Ελπίδας δεν αποτελεί απλώς αλλαγή του ονόματος της οδού, αλλά μια επιλογή με συμβολισμό και ευθύνη, τόνισε μιλώντας στο ραδιοκόσμος ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Όπως σημείωσε, η μνήμη παραπέμπει στον σεβασμό της ιστορίας και στη διατήρηση της μνήμης των ανθρώπων που έζησαν πριν τις σημερινές γενιές και η ελπίδα συμβολίζει την ανάγκη η ιστορία να μην κρατά την κοινωνία εχμάλωτη στο παρελθόν αλλά να λειτουργεί ως μάθημα για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Με ανακυκλωμένο νερό από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λιμάτων αρδεύονται όλα τα φυτά στο παραλιακό μέτωπο Γεροσκήπου, στους κυκλικούς κόμβους καθώς και τα γρασίδια στο αθλητικό κέντρο της Γεροσκήπου, σύμφωνα με το Δήμαρχο Ιεροκηπίας Νίκο Παλιό. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, με αφορμή τη χθεσινή απονομή στο προεδρικό των δύο περιβαλλοντικών βραβείων για το Δήμο του, Νίκος Παλιός εξέφρασε ικανοποίηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ηθική αναγνώριση των όσων έγιναν την προηγούμενη περίοδο για την εξοικονόμηση του νερού και τη διατήρηση του πρασίνου στο Δήμο Ιεροκηπίας. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου εκφράζει θερμά και ειλικρινή συγχαρητήρια προς τους Δήμους Πάφου, Ιεροκηπίας και Πόλεως Χρυσοχούς για τη σημαντική τους επιτυχία και τη βράβευσή τους με τον τίτλο «Πράσινη Πόλη της Κύπρου». Η διπλή και πολλαπλή βράβευση των Δήμων της επαρχίας μας στο πλαίσιο των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΤΑΠ, αποτελεί απτή απόδειξη της συστηματικής δουλειάς, του οράματος και της αφοσίωσης των τοπικών αρχών στην πράσινη μετάβαση, στην αηφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι διακρίσεις αυτές, τονίζει η ΕΤΑΠ, δεν τιμούν μόνο τους αντίστοιχους Δήμους, αλλά αναβαθμίζουν συνολικά την εικόνα της επαρχίας Πάφου ως ενός πράσινου, βιώσιμου και ποιοτικού τουριστικού προορισμού διεθνούς εμβέλειας. Προστασία του περιβάλλοντος, η ορθή διαχείριση των πόρων και η επένδυση σε πράσινες υποδομές αποτελούν τον μοναδικό δρόμο για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη θωράκιση του τουριστικού προϊόντος, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΤΑΠ. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Πάφου διακρίθηκε στην κατηγορία διαχείριση υδατικών πόρων για το έργο αυτονομία άρδευσης αστικού πρασίνου μέσω δικτύου γεωτρήσεων. Ο Δήμος Ιεροκηπίας διακρίθηκε για τις εξαιρετικές του επιδόσεις στην κατηγορία διαχείριση υδατικών πόρων για το έργο χρήσης ανακυκλωμένου νερού από το βιολογικό σταθμό για τη συντήρηση χώρων πρασίνου στην παραλιακή του περιοχή σε περιόδους λειψιδρίας και στην κατηγορία πράσινες περιοχές αστική βιοπικιλότητα για τη συντήρηση και ενίσχυση του αστικού πρασίνου.
Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς διακρίθηκε για την προσπάθεια που καταβάλει για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, την σύνδεση του περιβάλλοντος με τον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη μέσω των μουσείων, ερπετών και αμφιβίων και θάλασσας και πολιτισμού. Την ανάγκη παροχής ελκυστικών κινήτρων σε νεαρές οικογένειες ώστε να επιστρέψουν στην ακριτική περιοχή του πύργου Τηλιρίας, επεσήμανε ο κοινοτάρχης κάτω πύργου Νίκος Κλεάνθους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Κλεάνθους τόνισε τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής που γυτνιάζει με τα κατεχόμενα και βρίσκεται μακριά από τα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα, όπως είπε, το κράτος το κόστος για τη δημιουργία οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, ακόμα και για την ανέγερση κατοικίας, να είναι διπλάσιο από άλλες περιοχές. Είμαστε στην άκρη του κόσμου και οι αποστάσεις από τα αστικά κέντρα είναι τεράστιες, επεσήμανε ο κύριος Κλεάνθους, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όλα τα αγαθά είναι σε διπλάσιες τιμές στην περιοχή τους από ό,τι στην υπόλοιπη Κύπρο. Μακριά από συμφωνία βρίσκονται ακόμα οι κοινωνικοί εταίροι για να συμφωνήσουν στο πλαίσιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους, τόσο οι συντεχνίες των εργαζομένων όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις διαφωνούν με τα όσα προτείνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος σε σχέση με τις τοποθετήσεις του Υπουργού δεν φαίνεται να προσεγγίζουν, όπως είπε, καθώς οι συνδικαλιστές υποστηρίζουν ότι μέσα από την όποια μεταρρύθμιση πρέπει ο κάθε συνταξιούχος να μην απολαμβάνει σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Κύπρος κινδυνεύει να καταδικαστεί και να πληρώσει βαρύτατα πρόστιμα, καθώς οδηγείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καθυστέρηση να συμμορφωθεί με τη διαχείριση των αποβλήτων. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Προστασίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθους, λόγω κακών και λανθασμένων σχεδιασμών, η Κύπρος δεν μπόρεσε να καλύψει τους στόχους της για τη διαχείριση των αποβλήτων παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα προχωρούμε σε ορθωτικές κινήσεις, σημείωσε, για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, αλλά αυτό είναι αδύνατον. Μέχρι σήμερα η Κύπρος έπρεπε να ανακυκλώνει το 55% των αποβλήτων της, ενώ φτάσαμε μόνο στο 16%. Τα υπόλοιπα απόβλητα θάβονται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος Περιβάλλοντος.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Ειρήνης Έλληνα, στη Δανάης 31Β στην Κάτω Πάφο, της Αμαριλής Πετινού στην Ανδρέα Έλληνα, στο Αναβαργός, και της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9 στην πόλη της Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά σύντομα θα καταστεί τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και επί τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών ποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής με χρημέτρη τριών με τεσσάρων ποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής τριών ποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 9 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο μεσημέρι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Διαδρομές και σήμερα μαζί μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ στο Ράδιο Κόσμο στους 95,2 και στους 91,4 για την περιοχή πόλεως Χρυσοχούς. Πλούσια επικαιρότητα και σήμερα θα κάνουμε αρχή όπως κάθε μέρα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι με μια γρήγορη ματιά. Αρχίζουμε με τη Χαραυγή. Ακρίβεια ανεβαίνει, η κυβέρνηση παρακολουθεί. Το ΑΚΕΛ ζητά μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιέζονται από τις αυξήσεις. Αργότερα, μέσα από τις διαδρομές σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και για την αύξηση στην τιμή των καυσίμων, η οποία δεν λέει να σταθεροποιηθεί. Η ανεργία επιστρέφει σε ανωδική τροχιά με αύξηση 9,7%. Οργή και ερωτηματικά για τον χειρισμό νέου περιστατικού στη Λεμεσό. Μιλά για τον άγριο ξυλοδαρμό αλλοδαπού διανομέα φαγητού στη Λεμεσό από δύο άντρες, οι οποίοι, λέει, αν και εντοπίστηκαν και ανακρίθηκαν, δεν συνελήφθησαν. Νομίζω ότι δεν υπήρχε καταγγελία όμως. Στις κάλπες σήμερα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για να αναδείξουν τη νέα Βρετανική αρχή για την περίοδο 2026 μέχρι το 2030. Συνέχεια στη Χαραυγή, σύσσωμη η Λεμεσός απαιτεί την επιστροφή του Ριάλτο στην πόλη. Νέο σύστημα διορισμών, παραμένουν οι διαφωνίες, δεν ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικοί και προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Γεωργοκτηνοτροφία σε απόγνωση αγρότες με τις συνεχείς αυξήσεις του κόστους παραγωγής, ραγδαία άνοδος τιμών σε καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Και πάνω στη Χαραυγή ζήτησε συνάντηση με τον Έρχιουρμαν ο Χριστοδουλίδης, βαρύτερη

κέρδη, αλλά δεν έπαιρναν απαντήσεις. Ναι, είναι μια φόρμουλα, λέει, που εφαρμόζουν και κανείς δεν έχει καταλάβει πώς δουλεύει αυτή η φόρμουλα. Ο Καρούσος ζητά αυτοκριτική και εγγυήσεις για τον υποψήφιο, ενώ Αβέροφ και Παμπορίδης ανοίγουν τους λογαριασμούς της παράταξης. Το 2023 δεν έκλεισε ποτέ, λέει. Ο Καρούσος θεωρεί δεδομένη τη συμμετοχή του τέος Προέδρου στις διαδικασίες και συνδέει την αμφισβήτησή του με όσους ψήφισαν Χριστοδουλίδη. Νέα συνάντηση ζητά ο Χριστοδουλίδης, ενώ η προετοιμασία εκκρεμεί και η θητεία του Γενικού Γραμματέα λήγει τον Δεκέμβριο. Ροκανίζουν την ευκαιρία Γκουτέρες. Θανάτο σιγά του, σύλληψη 2-18χρονων και ενός 16χρονου στην Πάφο. Μάλιστα, κατά την νεκροτομή, λέει, που διενεργήθηκε προχτές του, διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Ισπανία, στα γρήγορα, δύο νέα διατάγματα φωτιά, φρένος στις εξώσεις και άτοκα δάνεια 50.000 ευρώ, λέει. Συνέχεια από την αλήθεια, Μάρκο Ρούπιο στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για GSI και F-35, τα οποία ζητά να αποκτήσει και η Τουρκία. Παραμένουν οι διαφωνίες, σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί, μια εβδομάδα διορία να απαντήσουν τους έδωσε η Αθήνα Μιχαηλίδου. Σχέδιο χτίζω, μέσα σε 3 χρόνια ολοκληρώθηκε μόλις μία πολυκατοικία. Τα βάζουν με το Υπουργείο Εσωτερικών οι βουλευτές. Όποιος και αν τέει, η ουσία είναι ότι δεν προχωράει. Πάμε στον πολίτη. Υποπίεση και ο αγροτικός τομέας. Στο τραπέζι μια ευρωπαϊκή απάντηση. Σφίγγει ο κλοιός της ενεργειακής κρίσης. Πράγματι έχουμε όλοι πρόβλημα. Όλους τους επηρεάζει η εκτείναξη των τιμών στην ενέργεια. Πλήττει γενικότερα και το κόστος ζωής και όλες τις τάξεις και κατηγορίες εργαζομένων και μη. Κόμματα στις προεδρικές εκλογές με γεμάτα τα ταμεία. Μάλιστα, τα 6 κοινοβουλευτικά κόμματα, λέει, θα μοιραστούν ποσό 6,6 εκατομμυρίων τον Ιανουάριο του 27. Πήρε τελικά το ναι η Μακάμπη, κάνει έδρα της στην Κύπρο. Στο Σπύρος Κυπριανού θα αγωνίζεται η Μακάμπη, λέει, για τους αγώνες της στην Ευρώπη. Μάλιστα, θα έχουν την ευκαιρία οι φίλαθλοι στην Κύπρο να παρακολουθήσουν μεγάλες ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Εντοπίζει προβλήματα στατικότητας, ο ΕΟΑ έβγαλε κόκκινη κάρτα στο Τσίριο. Καλά, δεν είναι και καινούργιο αυτό. Το Τσίριο είναι γνωστό ότι είχε προβλήματα. Πανεπιστήμιο Κύπρου, η κάλπη βγάζει νέο πρίτανη, το είπαμε και πριν. 2027 ψαλίδι 15 εκατομμυρίων στις δαπάνες του Υφυπουργείου Τουρισμού. Καλά, από τη μια λέμε ότι θα αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, θα δώσουμε παραπάνω έμφαση στην διαφήμιση της Κύπρου στο εξωτερικό και λοιπά, και από την άλλη κόβουμε κοντήλια από τις δαπάνες του Υφυπουργείου Τουρισμού. Περίεργο. Ισόβια φυλάκιση, τον σκότωσε επειδή τον είπε φτωχό. Πρόκειται για τον νεαρό από το Νεπάλ που σκότωσε τον φίλο του και ενώ τον είχε σκοτώσει, μάλιστα ζητούσε λίτρα από την οικογένειά του. Στην Κοφίνου έγινε αυτό. Πρώτη κινητοποίηση αύριο έξω από το Προεδρικό, ούτε βήμα πίσω οι εκπαιδευτικοί, δεν τα βρήκαν ούτε χθες στο Υπουργείο Παιδείας και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Το θέμα του τρόπου μονιμοποίησης με τους εκπαιδευτικούς να ορίζουν, να αρχίζουν από αύριο κινητοποιήσεις. Επιτροπή Άμυνα στο τραπέζι, τα παιδεία Βολή Τσερίου και Καλού Χωρίου. Από την διεθνή επικαιρότητα, οργή νέων Γκαζάνη που συνεχίζει να βράζει η Γαλλία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτοί που φταίνε είναι οι μουσουλμάνοι, λέει, και οι μετανάστες. Νέες μαζικές

μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις χθες σε πάνω από 30 πόλεις στη Γαλλία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ας αφανίσουν το Λος Άντζελες, λέει, θεωρεί μικρό τίμημα αν το Ιράν αφανίσει πόλεις προπύργια των δημοκρατικών. Μάλιστα. Όλοι μπροστά, πίσω μας και τόσο μπρος μας, λέει και η παροιμία κυπριακή. Εκλογές των Δυσσή, επιλογή υποψηφίου με 49.000 εκλέκτορες δικαίωμα ψήφου θα έχουν εγγεγραμμένοι στο μητρό του κόμματος μέχρι τις 30 Οκτώβου του 26. Σε Κύπρο και εξωτερικό θα στηθούν συνολικά 70 εκλογικά κέντρα. Και από το γήπεδο του πολίτη έστειλε θετικά μηνύματα και άνοιξε την όρεξη η Εθνική Κύπρου. Αυτά και από τον πολίτη, πάμε στο φιλελεύθερο. Ποιες προτάσεις έδωσε το Υπουργείο Παιδείας γιατί απορρίπτουν οι εκπαιδευτικοί κόκκινες γραμμές για τους διορισμούς? Στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων οι αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες. Ακρίβεια, πληθωρισμός. Ο πρόεδρος πάει με Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία για νέα μέτρα στήριξης. Εμφανίζεται συγκαταβατικός, λέει ο πρόεδρος, για συζήτηση νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας και σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναμένεται να στηρίξει τις προτάσεις Ελλάδας, Ιταλίας και Γαλλίας μεταξύ άλλων για επιστροφή στην πραγματική οικονομία των πρόσθετων φορολογικών εσόδων των κρατών ως αποτέλεσμα της ακρίβειας. Μάλιστα. Και πρεμιέρα σήμερα για το κυπριακό FBI. Παμπορίδης κατά πάντων, στίγμα της υποψηφιότητας του για το χρήσμα του υποψηφίου του DC, έδωσε ο Παμπορίδης, μοιράζοντας ευθύνες σε Αβέροφ και Ανίτα. Μίλησε για παρασκήνια, είπε πολλά ο κ. Παμπορίδης τες. Μάλιστα, άλλαξαν την οδό Ατατούρκ με διαφωνίες και αντιδράσεις. Γίναμε viral με αυτό το θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και μετά. Γι' αυτό υπήρξαν και ανακοινώσεις σχετικές και πανκύπρια. Τέθηκε το θέμα από ό,τι μάθαμε και την Προεδρία. Μνήμης και ελπίδας είναι η ονομασία. Τα είπαμε χτες αυτά. Να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή και την ελπίδα ανοιχτή, λέει ο Δήμος Πάφου. Ξανά οριζόντια ψηφοφορία, ανοίγει η συζήτηση για το εκλογικό μέτρο. Την ανοίγουν τα μικρά κόμματα βασικά. Δράση ΟΕΒ για τα μέτωπα της υγείας. Το Κυπριακό σε αναμονή, έτοιμος ο Χριστοδουλίδης, περιμένει του ΦΑΝ και ΟΛΓΚΙΝ. Έστειλε μήνυμα για νέες συναντήσεις από εβδομάδας ακόμα να έρθει απεσταλμένη πάντως του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Νέες φυλακές, το μικροσκόπιο, το κόστος και προβλήματα της περιοχής. Αντιδρούν βέβαια οι κοινότητες εκεί στην περιοχή. Η ισόβια στον Φωνιά, υπάρχει ένα πτώμα, εγώ τον σκότωσα. Μιλάμε για τον νεαρό από τον Νεπάλ που σκότωσε τον συμπατριώτη του και ζητούσε 35.000 ευρώ για λίτρα. Ακύρωσε πρόστιμο ραδιοφώνου, βάζει όρια στην αρχή ραδιοτηλεόραση στο ανώτατο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μάλιστα, ένας ραδιοσταθμός δικαιώθηκε, λέει, για την εκπομπή, μια εκπομπή τέλος πάντων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η αρχή ραδιοτηλεόρασης δεν είχε σαφή νομική βάση για να επιβάλλει κύρωση. Μάλιστα. Και 300 σύνεδροι γέμισαν γέρνουν προς συμφωνία για ορομίσθιους. Για την απόφαση των εργαζομένων στην πρόταση της κυβέρνησης, κομβικό σημείο, λέει, το όφελος που προκύπτει για τους χαμηλόμισθους από την αναθεωρημένη πρόταση της κυβέρνησης. Ευρεία σύσκεψη το πρωί με τη συμμετοχή τουλάχιστον 300 συνέδρων, ενδείξεις για θετική απόφαση. Αυτά και από το Φιλελεύθερο. Πάμε στην και είναι σήμερα και η οικονομική. Η ώρα των αποφάσεων για τα ταμεία προνοίας, λέει. Τεχνοκράτες ζυγίζουν ευρωπαϊκά πρότυπα και ανοίγουν το δρόμο για το μοντέλο που θα εφαρμοστεί. Παραμένει το χάσμα δανείων και καταθέσεων όσον αφορά τα επιτόκια. Ευρωβουλή προς Τουρκία, υποδείξεις χωρίς ψήφισμα. Έρχεται η τέλεια ευρωπαϊκή καταιγίδα, λέει, στο θέμα της ενέργειας. Τι να κάνουμε. Από την οικονομική καθημερινή αυτά.
Και τέλος να πούμε ότι η εφημερίδα Cyprus Mail έχει ως κύριο άρθρο της στην πρώτη σελίδα την τραγική ιστορία με τον θάνατο του μικρού αγοριού σε ξενοδοχείο στην Πάφο και την κατηγορία στον πατέρα του. Τίτλος λέει «Η τραγική ιστορία του θανάτου ενός αγοριού ξεδιπλώνεται ξανά στο δικαστήριο». Χθες ήταν δικάσιμος, αγόρευσε ο δικηγόρος υπεράσπιση. Το αποτέλεσμα, συνεχίζει η Cyprus Mail, είναι δεδομένο. Ο θάνατος του παιδιού είναι δεδομένος, η τραγωδία είναι δεδομένη. Όπως από όπου και να το πάρει κανείς αυτό το θέμα, για τραγωδία μιλάμε. Και με αυτό φτάσαμε στο... ολοκληρώσαμε αυτή τη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα πάμε στα δικά μας. Είπαμε ότι προκλήθηκε έτσι ένα μικρό τσουνάμι από την απόφαση, την προχθέσινο βραδινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πλειοψηφίας εν πάση περιπτώσει για μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ. Υπήρξε ανακοινώσεις χθες και από την Δημοτική Ομάδα του Δίκο και από την Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ. Ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ βγήκε χθες και κατηγόρησε, βασικά εξαπέλυσε πειρά για αυτή την απόφαση και μίλησε για ανευθυνότητα. Έστρεψε τα πειρά του βέβαια και προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος ενώ από τη μια μιλά για επαναπροσέγγιση και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, από την άλλη η δημοτική του ομάδα ήταν αυτή που πρωτοστάτησε ούτως ώστε να γίνει μετονομασία της οδού. Και είχαμε έτσι μεγάλο αναβρασμό, κάποιες καταγγελίες που έφτασαν κοντά μας και για μη τήρηση έτσι των διαδικασιών όπως θα έπρεπε να γίνουν. Ακούστηκαν και διάφορα για συμμετοχή μέσω Zoom εκεί στη συνεδρίαση, ειδικά γιατί αυτό συγκεκριμένο το θέμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της, απλά έκανα μια παρέμβαση εκείνη την ώρα της ψηφοφορίας για το συγκεκριμένο θέμα, ούτως ώστε να περάσει. Τελικά είπαμε ότι πέρασε το θέμα αυτό με 13 ψήφους υπέρ και 10 αποχές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σήμερα για αυτό το θέμα έτσι πιο αναλυτικά.

0: Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη ουσιαστικά σημερινή μας καλεσμένη και δεν είναι άλλη από την Δημοτική Σύμβουλο, η οποία κατέθεσε και την πρόταση για την μετονομασία της Kemal Atatürk στον Μούταλο. Να πούμε ότι αυτή η πρόταση είχε ξανακατατεθεί και στο παρελθόν βέβαια, χωρίς να περάσει. Είναι η κυρία Νίνα Καρακλείδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Καρακλείδου.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Απλά κάνουμε τη δουλειά μας και εσείς την δική σας, που δεν είναι άλλη από το να υπηρετείτε τον πολίτη, τον Δημότη της Πάφου, κυρία Καρακλείδου. Λοιπόν, ξεσήκωσε θύελλες τελικά αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απόφαση που λήφθηκε στην Ολομέλεια ο βράδυ Δευτέρας. Θες ασχολήθηκαν μαζί μας και τα πανκύπρια μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να πω στους ακροατές ότι θα έβγαινε χθες η κυρία Καρακλείδου ως η Δημοτική Σύμβουλος που είχε υποβάλει και την πρόταση. Τελικά έγινε μια παρεξήγηση, δεν βγήκε χθες και γι' αυτό και τα λέμε σήμερα. Λοιπόν, εσείς καταθέσατε αυτή την πρόταση παρότι υπάρχει έτσι μια πολιτική, ας πούμε, από το κόμμα το οποίο εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία δεν επιτρέπει, θα έλεγα έτσι εντός εισαγωγικών, τέτοιου είδους κινήσεις, και μάλιστα όταν ήταν στην κυβέρνηση το κόμμα σας αυτή η πρόταση δεν είχε προχωρήσει.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, διότι δεν έχω κάτι τέτοιο υπόψη μου. Εάν κάποιος έχει κάτι τέτοιο υπόψη του, μπορεί να βγει να το καταθέσει. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τη δική μου προσπάθεια και για την δική μου τοποθέτηση και εισήγηση. Mm-hmm. Απλώς θέλω να διευκρινίσω κάτι, κύριε Θαξατέ, κάτι το οποίο το τελευταίο διάστημα δεν έχει διευκρινιστεί, διότι αν έχετε προσέξει, όλο αυτό το διάστημα δεν έχω βγει να τοποθετηθώ. Έχω κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους, έχουν μιλήσει όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εμένα. Θέλω να πω κάτι. Αρχικά να διευκρινίσουμε, για να γίνει και κατανοητό στον κόσμο, πώς έχουν τα πράγματα. Η απόφαση για τη μετονομασία της οδού Kemal Atatürk δεν ληφθήκε στην προχθεσινή συνεδρία.
0: Ναι, είχε ληφθεί από πριν.
1: Δεν ληφθήκε στην τελευταία συνεδρία. Η μετονομασία, την εισήγησή μου εγώ για το θέμα της μετονομασίας της οδού Kemal Atatürk την είχα καταθέσει μήνες πριν, περί το Μάιο. Τότε λοιπόν πλειοψηφικά ελήφθη η απόφαση για την μετονομασία. Mm-hmm. Και μάλιστα η απόφαση του Συμβουλίου ήταν να προχωρήσει άμεσα στη μετονομασία της οδού. Τότε λοιπόν δεν είχαμε αυτές τις αντιδράσεις. Αλήθεια, δεν διερωτηθήκατε κι εσείς γιατί δεν βγήκαν να τοποθετηθούν?
0: Υπήρξαν βέβαια μια τοποθέτηση και η οποία και υιοθετήθηκε, να περιμένετε, γιατί εκκρεμούσε μια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Υπήρξε αυτή η τοποθέτηση και απήχαν. Πρώτα ήταν εναντίον και μετά άλλαξαν την ψήφο και απήχαν. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Άλλο είναι το θέμα μου. Όταν τέθηκε το θέμα της μετονομασίας μήνες πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, καμία τέτοια αντίδραση δεν υπήρξε. Ούτε από το ΑΚΕΛ, ούτε από το ΔΙΚΟ, τέτοιες έντονες δημόσιες τοποθετήσεις. Κυρίως από το ΑΚΕΛ, για να είμαστε πιο σωστοί. Διερωτάμε γιατί. Γιατί ήταν μια προεκλογική περίοδος τότε και δεν ήθελαν να τοποθετηθούν. Ας έρθουμε όμως το σήμερα. Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας τέθηκε το θέμα της νέας ονομασίας. Δεν τέθηκε εκ νέου το θέμα της μετονομασίας. Τέθηκε το θέμα της ονομασίας που θα δίναμε στην οδό. Mm-hmm. Θέλω να πω κάτι και το λέω έτσι με όλη μου την ειλικρίνεια. Η μετονομασία μιας οδού δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια πράξη διαίρεση. Διαίρεση είναι η κατοχή, διαίρεση είναι τα οδοφράγματα, διαίρεση είναι οι οικογένειες που εξακολουθούν να περιμένουν δικαίωση και επιστροφή. Το να τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και να διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μας συνείδηση δεν μας απομακρύνει από τη λύση. Μας υπενθυμίζει γιατί αγωνιζόμαστε για αυτή. Ακόμα. Mm-hmm. Η επαναπροσέγγιση δεν μπορεί να είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί να ζητούμε από τη μία πλευρά να ξεχνά την ιστορία της για να μην ενοχλείται η άλλη. η διαφωνία για την ονομασία μιας οδού δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κατηγορία ότι κάποιος πολεμά την επανένωση της πατρίδας. Κύριε Ταξατέ, 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή, συνεχίζουμε να παλεύουμε για αναγνώριση, δικαίωση και επανένωση. Ας σταματήσει λοιπόν η μικροπολιτική πάνω σε ζητήματα ιστορικής μνήμης. Η ονομασία μιας οδού δεν μπορεί να γίνεται πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων. Η μνήμη δεν ανήκει στα κόμματα. Ανήκει στην ιστορία μας και στις επόμενες γενιές. Και όταν επιλέγουμε ένα όνομα όπως οδός μνήμης και ελπίδας, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Θυμόμαστε, διεκδικούμε, αλλά ταυτόχρονα κοιτάμε μπροστά με πίστη στην ειρήνη, την ελευθερία και την επανένωση της πατρίδας μας. Αυτό είναι το μήνυμά μας.
0: Κατανοητά όλα αυτά που αναφέρετε, κυρία Καρακλίδου, και φαντάζομαι και από τους συναδέλφους σας θα ήταν κατανοητά. Αυτό όμως που, στο οποίο αποτέλεσε έτσι και το είναι αφορμή, αν θέλετε, για αυτή την αντίδραση, ήταν ένα γενικότερο γεγονός, ότι γενικότερα η πολιτική μας βασίζεται πάνω σε μία στρατηγική, η οποία εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και είναι αυτή, ας πούμε, του νόμιμου συντεταγμένου κράτους, το οποίο δεν προχωρεί σε κινήσεις οι οποίες, ας πούμε, να διαταράσουν το καλό κλίμα, το όποιο, εν πάση περιπτώσει, καλό κλίμα, και ότι ενώ το κόμμα σας ασπάζεται αυτή την πολιτική, εσείς έρχεστε και ενεργείτε διαφορετικά, και γι' αυτό άλλωστε σας κατηγορούν και για πατριδοκαπηλεία και για λαϊκισμό από την άλλη πλευρά.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, κύριε Ταξατέ. Εγώ που κατέθεσα την εισήγηση και την πρότασή μου, γνωρίζω ακριβώς το πώς νιώθω και ποιες ήταν, αν θέλετε, οι διαδικασίες και ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που προέβησα και κατέθεσα αυτή την εισήγηση και αυτή την πρόταση. Θέλω απλώς να αναρωτηθούμε κάτι πολύ απλό. Αλήθεια, είναι πραγματικά μέσα μου, διερωτώμαι για αυτό το θέμα. Πόσο περήφανος μπορεί να νιώθει κάποιος ο οποίος κατοικεί στη συνοικία του Μουτάνου, όταν το ρωτούν να πει τη διεύθυνσή του?
0: Υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Κύπρου, κυρία Καρακλίδου, αυτά τα ονόματα, και δεν δημιουργήθηκε παρόμοιο θέμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η διεύθυνση πρέπει να είναι κάτι για το οποίο ο κάτοικος να αισθάνεται υπερήφανος, να αντανακλά τις ρίζες του, τις αξίες του, την ιστορία του, όχι κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την ιστορία και τη μνήμη του τόπου. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω και πραγματικά πρεσβεύω. Δεν μπορώ να δεχθώ το γεγονός ότι επειδή πήγαμε και αλλάξαμε το όνομα ενός προσώπου και ας βγούνε να το διαψεύσουνε ή να μας πούνε ότι το αρνούνται. Πήγαμε και αλλάξαμε το όνομα ενός προσώπου που ευθύνεται για τη γενοκτονία, τον ξεριζωμό, τον αφανισμό, τον βασανισμό ελληνικών πληθυσμών και χριστιανικών πληθυσμών. Ας σταματήσει αυτή η κατάπτυστη παραπληροφόρηση που επιχειρείται από κάποιους ότι ο Δήμος Πάφου έχει ξεκινήσει μια γενικευμένη εκστρατεία με ονομασία τουρκικών οδών. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν υπάρχει και ποτέ αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα μας είναι πολύ συγκεκριμένο, πολύ στοχευμένο και αφορά το πρόσωπο ενός ατόμου το οποίο επιλέγουμε να μην τιμούμε. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα? Σαν μια σύγχρονη ευνομούμενη και ευρωπαϊκή χώρα δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα? Ρωτώ.
0: Έχετε βεβαίως, κάθε τοπική αρχή έχει δικαίωμα με το ονομάζει τις οδούς που ανήκουν στον αστικό της ιστό. Αυτό είναι νομικά κατοχυρωμένο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πολιτικό και έτσι τοποθετήθηκε ευθύς εξ αρχής. Και μην περιμένετε να σας απαντήσω εγώ σε κάποια ερωτήματα που απευθύνεται, γιατί δεν θα κάνω τον δικηγόρο των υπολείπων. Εγώ κάνω την δική μου δουλειά. Εάν με ρωτάτε, κατάγομαι από την κατεχόμενη Κερίνια. Το ίδιο το όνομα του χωριού μου έχει αλλάξει και σαφώς και δεν αισθάνομαι καθόλου καλά να βλέπω σε μια πινακίδα να γράφει άλλο όνομα από αυτό που έχει το χωριό μου. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα,
1: είναι καθολική η αλλαγή που έχει γίνει των ονομασιών από την άλλη πλευρά. Εδώ, επειδή πήγαμε στοχευμένα και συγκεκριμένα και αλλάξαμε το πρόσωπο, την ονομασία ενός προσώπου που δεν θεωρούμε ότι πρέπει να τιμάται στο δημόσιο δρόμο της πόλης μας, συμβάλλουμε στην διαίρεση, συμβάλλουμε στις διαδικασίες του να σταματήσουν οι συνομιλίες ή της μη επανένωσης ή όλα αυτά τα ισχυριζόμενα που ακούω τόσο αυτό το διάστημα. Και στο κάτω-κάτω, από ό,τι θυμάμαι, η τοποθέτηση των δημοτικών ομάδων ήταν ότι απέχουν και δεν ψηφίζουν, διότι δεν έχουμε έγκριση του Υπουργού.
0: Να διευκρινίσω.
1: Αυτή ήταν η τοποθέτηση για τις αποχές.
0: Ναι, να διευκρινίσουμε αυτό, ότι δεν ψήφισαν εναντίον, απλά τήρησαν αποχή. Και να διευκρινίσουμε επίσης, το κάνατε βέβαια και πριν, ότι χθες η Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ψήφισε για το αν θα μετονομαστεί οδός, αυτό είχε αποφασιστεί, ψήφισε απλά για το όνομα που θα δίνουν στην συγκεκριμένη οδό.
1: Κοίταξατε, είμαστε νέοι άνθρωποι, κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από νέα άτομα.
0: Είναι αλήθεια ότι κάποιοι συνάδελφοί σας δεν ήταν παρόντες, αλλά βγήκαν ειδικά στο αμέσως Zoom όταν όταν θα ψηφίζατε για το συγκεκριμένο θέμα?
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με την συζήτησή μας αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές, πολλοί συνάδελφοι για πολλά θέματα, όταν τυχαίνει να είναι εκτός πόλης, όταν τυχαίνει να είναι στο εξωτερικό, να βγαίνουν με Zoom και να συζητούν και να συμμετέχουν στα θέματα που συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενο.
0: Όχι, αυτό με έμφεται για το γεγονός ότι βγήκαν ειδικά όταν συζητούν αυτό το θέμα. Προηγουμένως δεν τους ενδιαφέραν τα υπόλοιπα θέματα, ας πούμε.
1: Δεν βγήκαν ειδικά, επειδή είχαν υποχρεώσεις εκτός πάθου, μάλιστα ο ένας ήταν και στο εξωτερικό, βγήκαν συγκεκριμένα και παρέμειναν και σε συζητήσεις και άλλων θεμάτων. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι προσπαθούν να μετατοπίσουν την ουσία της συζήτησης σε αυτές τις διαδικασίες ή ακολουθούν αυτές τις μικροπολιτικές για να ευτελίσουν το επίπεδο της συζήτησης. Αυτοί οι άνθρωποι βγήκανε και συμμετείχαν και στη συζήτηση και άλλων θεμάτων. Ο κύριος Πίτρος συγκεκριμένα είναι πρόεδρος των πολιτιστικών. Είχε θέματα. Μάλιστα, όσο ήταν στη διαδικασία του Zoom και ερχόταν από την Λευκοσία, ήρθε μετά και με φυσική παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα είναι αυτές οι λογικές, μα είναι αυτές οι πράκτικες που πρέπει να χαρακτηρίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο? Είναι αυτές οι διαδικασίες άξιες σχολιασμού?
0: Αν θέλουν να απαντήσουν αυτοί που διαφωνούν με όσα λέτε, θα μπορούν να του κάνουμε παρέμβαση τους. Βέβαια, οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι πάντα στη διάθεσή τους και είναι το 26-22-22-40 και το 26-22-22-50 για όσους το έχουν ξεχάσει. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Καρακλείδου, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο, όπως σας είπα, άνοιξε και έφτασε μέχρι και την Λευκοσία και εμείς έτσι θεωρούσαμε χρέος να σας δώσουμε τον λόγο ως την εισηγήτρια της πρότασης αυτής. Γι' αυτό και το κάναμε. Θα γίνει κάποια τελετή επίσημη για την μετονομασία?
1: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αυτό είναι θέμα της υπηρεσίας. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει καμία επίσημη τελετή. Απλώς μετονομάσαμε μία οδό και δώσαμε μία νέα ονομασία που για μένα εκφράζει μία διαχρονική αρχή, ότι οι λαοί που θυμούνται με αξιοπρέπεια και πορεύονται με ελπίδα είναι οι λαοί που μπορούν να οικοδομήσουν ένα καλύτερο αύριο. Είναι μια αξιακή ονομασία, είναι μια θεματική ονομασία. Δεν στρέφεται κατά της μίας ούτε κατά της άλλης πλευράς. Δεν φιλοδοξεί ούτε και αποσκοπεί καλλιέργεια διχασμού, αντιπαραθέσεων και αντιδράσεων. Δεν πήγαμε να ονομάσουμε την οδό 19η Μαΐου ούτε οδός γενοκτονίας, για να έχουμε αυτές τις αντιδράσεις. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι, για να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι οι αντιδράσεις αυτές ήταν λίγο καθυστερημένα. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Να τα λέμε όλα, κύριε Σαξατός. Όταν λήφθηκε η απόφαση της μετονομασίας, όπως είπα, δεν είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, δεν είχαμε αυτές τις πιέσεις.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να σας απαντηθούν τα ερωτήματά σας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή σας στις σημερινές μας διαδρομές. Να είστε καλά, κυρία Καρακλείδου. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από την κυρία Καρακλείδου.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
4: Στάσεις Estates.
5: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
6: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
0: Πίσω στις διαδρομές, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, τον οποίο και θα καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Λετιμπιώτη.
7: Καλή σας ημέρα, κύριε Λετιμπιώτη.
0: Λοιπόν, είχαμε βέβαια χθες έτσι μια δήλωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα προτείνει η πλευρά μας να έχει συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τον κύριο Έρχιουρμαν, ενώ βρισκόμαστε και σε αναμονή αν και κατά πόσον θα έρθει η κυρία Ολκίν στην Κύπρο. Έχουμε κάτι νεότερο δηλαδή, τι γίνεται?
7: Έχει μεταφερθεί διαμέσου του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή προς τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή το αίτημα για να διευθετηθεί η νέα συνάντηση. Η πρώτη αντίδραση τουλάχιστον ήταν θετική και αναμένεται εντός της μέρας σήμερα να γίνουν τελικές διευθετήσεις για το πότε θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και θα ανακοινωθεί. Πέραν τούτου, όσον αφορά την κάθοδο της κ. Ολγκίν στην Κύπρο, η ίδια έχει προαναγγείλει ότι εντός Οκτωβρίου θα βρίσκεται στην χώρα μας. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ενημέρωση για το πότε προγραμματίζει να βρίσκεται στην χώρα μας. Σίγουρα αυτό το οποίο αναμένουμε, λαμβάνοντας υπόψη το στενό χρονικό περιθώριο μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο είναι προσωπική απεστελμένη κυρία Ολκίν, είναι οι συναντήσεις, οι επαφές της και η παρουσία της στην Κύπρο το επόμενο διάστημα να αντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο, με ορίζοντα την εκπλήρωση αυτού που ο Γενικός Γραμματέας είχε θέσει ως στόχο, την σύγκληση μιας επιτυχημένης διευρυμένης το επόμενο διάστημα.
0: Ο Γενικός Γραμματέας αποχωρεί μέσα στο Δεκέμβριο, αν δεν απατώμε. Θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, κύριε Λετυμπιώτη, μέχρι τότε? Ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και αργότερα?
7: Ο στόχος παραμένει να γίνει στην θητεία αυτού του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνοντας υπόψη και την δική του βαθιά γνώση του Κυπριακού, την έντονη του προσήλωση, την οποία νομίζω έχει αποδείξει μέχρι στιγμής, αλλά ασφαλώς και τον ρόλο που είχε διαδραματίσει στην προηγούμενη διαπραγματευτική διαδικασία, το τεκτημένο της οποίας πρέπει και θα διαφυλαχθεί. Πέραν τούτου, χρόνος θεωρούμε και εμείς, αλλά και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, τουλάχιστον αυτό ήταν που μας μεταφέρθηκε και κατά την συνάντηση που είχαμε μαζί του, ότι υπάρχει ο χρόνος για να συγκληθεί αυτή η διευρυμένη. Αυτό που υπολείπεται, κύριε Βεξαδέ, και αυτό που είναι πιο σημαντικό, είναι η ειλικρινής πολιτική βούληση, είναι η επικοδομητική στάση από την άλλη πλευρά, για να μπορέσει να συγκληθεί, και όχι μόνο απλά να συγκληθεί μια διευρυμένη συνάντηση, να συγκληθεί με την προοπτική που έχει θέσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή μια επιτυχημένη διευρυμένη που θα μπορέσει να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων.
0: Μακάρι να υπάρξει αυτή η θετική ανταπόκριση, κύριε Λετυμπιώτη, γιατί εκεί ουσιαστικά είναι που κολλάμε κάθε φορά. Υπάρχει σήμερα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είναι βέβαια μια συνάντηση η οποία κρίνεται έτσι πολύ σημαντική για μια σειρά θέματα που αφορούν τον ελληνισμό, αλλά και εμάς, και συγκεκριμένα για τον Great Interconnector. Θα υπάρχει κάτι, αν έχετε υπόψη σας γι' αυτό, για κάποια εξέλιξη?
7: Για ξαναφυσβήτητα είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη στην Ελλάδα στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδας, αλλά ασφαλώς και για την περιοχή. Αναμένεται να τεθούν και ζητήματα που αφορούν ευρύτερα την περιοχή, αλλά και τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, που στα μεγάλα εθνικά ζητήματα του ελληνισμού είναι ασφαλώς στην κορυφή της ατζέντας το κυπριακό. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο αναμένουμε ότι θα τεθεί, υπό την έννοια ότι οι ΗΠΑ είναι και ένα εκ των πέραν της υπερδύναμης του σύγχρονου δυτικού κόσμου, είναι πλέον και είναι και ένα εκ των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει, να είναι νομίζω χωρίς αμφισβήτηση καθοριστικός. Πέραν τούτου, η προσήλωση ή η προσοχή και σωστά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της περιοχής μας, της Ανατολικής Μεσογείου, είναι αυταπόδεικτη. Σας θυμίζω ότι μόλις πριν από λίγους μήνες στο Χιούστον, στο Τέξας, είχε πραγματοποιηθεί η τριμερή, το σχήμα 3-1 Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας, με σημαντικές ανακοινώσεις, αλλά και με μια σημαντική προοπτική εμβάση της αυτής της συνεργασίας. Είναι σχετικό το γεγονός ότι και στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά βεβαίως και στην Ελληνική, δραστηριοποιούνται Αμερικανική κόλωση. Στην Κύπρο το έχει προαναγγείλει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένονται και περαιτέρω δραστηριοποιήσεις αυτών των εταιριών στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ένα έργο που περισσότερο άπτεται και έχει συνάφεια μαζί με τους σχεδιασμούς ως προς την περιφερειακή συνεργασία, ως προς τις προτεραιότητες μεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του δυτικού πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια για εναλλακτικές πηγές ενεργειακής προσέγγισης και μέσα στο πλαίσιο του διαδρόμου INEC, Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, που οι ΗΠΑ και ιδιαίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν θέσει ως προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, ναι, είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη, όχι ασφαλώς με αποκλειστικό θέμα τα ζητήματα που επηρεάζουν ή αφορούν την Κύπρο, αλλά εκ των πραγμάτων τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή έχουν στον πύρνα τους και την Κυπριακή Δημοκρατία και τους σχεδιασμούς Και βεβαίως επαναλαμβάνω ιδιαίτερα το εθνικό μας ζήτημα.
0: Μάλιστα. Μια και μιλάμε για ενέργεια, βλέπω έτσι μπροστά μου τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η ακρίβεια ανεβαίνει, η κυβέρνηση παρακολουθεί, σφίγγει ο κλοιός της ενεργειακής κρίσης, εκτός ελέγχου η εσχροκέρδεια. Όλα αυτά απασχολούν έτσι έντονα βέβαια την κοινωνία και την επικαιρότητα. Κύριε Λετιμπιώτη, η κυβέρνηση όντως παρακολουθεί απλά?
7: Κοιτάξτε κύριε Ρεξαντέ, το πρώτο το οποίο θα πω, το οποίο νομίζω είναι το αυτονόητο και το δεδομένο, είναι απολύτως κατανοητό να απασχολεί και να προβληματίζει την κοινωνία αν δούμε τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, τις οποίες κανείς δεν παραγνωρίζει, και αυτό το οποίο βιώνει όχι μόνο η χώρα μας αλλά πανευρωπαϊκά και παγκόσμια.
0: Παγκόσμια, ναι.
7: Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και στην περιοχή μας. Άρα αυτό είναι δεδομένο, ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία ταλανίζουν το κάθε νοικοκυριό στην καθημερινότητα, αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και την ίδια στιγμή έχω την αίσθηση όμως ότι θα πρέπει τουλάχιστον, και δεν αναφέρομαι ασφαλώς σε εσάς, θα πρέπει τουλάχιστον να είμαστε προσεκτικοί ως προς τον μηδενισμό ή στα συνθήματα για χάρη των συστημάτων. Η κυβέρνηση σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έχω αναφέρει πολλές φορές το ύψος των μέτρων που έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση για στήριξη των νοικοκυριών, ύψος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε όλα τα φάσματα και τα παιδεία, είτε αυτά είναι ανακουφιστικά μέτρα, είτε είναι μέτρα που αντιμετωπίζουν σε πιο μεγάλο βαθμό και έκταση την ενεργειακή ακρίβεια, την στήριξη στα βασικά αγαθά, το στεγαστικό. Αν κάποιος και δεξαδεί αναλογιστεί ή διερευνήσει το ύψος του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει επενδυθεί, θα πω η σωστή λέξη, από πλευράς της Κυπριακής Πολιτείας σε σχέση με το μέγεθος της χώρας μας και πόσο είναι το ύψος άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα αναλογιστεί ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν παρακολουθεί με απάθεια, αλλά το αντίθετο. Και έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες, ότι διαρκώς είναι που παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διαρκώς είναι που αξιολογούμε τα μέτρα που έχουν ληφθεί και στον βαθμό που υπάρχουν δυνατότητες, γιατί θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Έχουμε ζήσει δυστυχώς με τον πλέον τραγικό τρόπο που μας οδηγούν οι ανεύθυνες οικονομικές πολιτικές, και όχι πριν πολλά χρόνια, πριν από λίγα χρόνια, και οι συνέπειες ακόμη είναι εμφανείς. Άρα θα πρέπει να είμαστε και ενούσιμοι και ενυφάλιοι και υπεύθυνοι. Πέραν τούτου, μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί με το οποίο να μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τη μια μέρα στην άλλη η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Έχω την αίσθηση ότι κανένα κράτος στην ιστορία μέχρι σήμερα δεν το έχει ανακαλύψει. Ως εκ τούτου, εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο της υπευθυνότητας να αξιολογούμε καθημερινά τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, και ευτυχώς, χάρη στις προσπάθειες όλων, και εδώ αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, έχουμε μια ισχυρή ανθεκτική κυπριακή οικονομία που μας δίνει την δυνατότητα να λαμβάνονται μέτρα αυτού του ύψους, είτε αυτά αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 9% και πλέον στο 5%, είτε αυτό αφορά την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης ή στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιτρέπει. Και εδώ να προσθέσω ότι έχει ληφθεί αυτό το μέτρο, αλλά είμαστε ήδη σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να υπάρξει η δυνατότητα παρέκκλησης ή ευελιξίας, για να μπορέσει να μειωθεί ακόμη περισσότερο και ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν σταματούμε, είναι σε επαφή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για να υπάρξουν δυνατότητες και να υπάρξουν εργαλεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, που εκεί πλέον θα είναι και μεγαλύτερη ίσως η έκταση αλλά και οι δυνατότητες που μπορούν να ληφθούν, και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άλλη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, έτσι λαμβάνω το θάρρος λόγω του ότι διατελέσατε και δημοτικό σύμβουλο στον Δήμο Πάφου για ένα θέμα το οποίο προέκυψε την Δευτέρα και έχει απασχολήσει και την επικαιρότητα σε πανκύπριο επίπεδο, για την μετονομασία της μιας οδού στην συνοικία Μουτάλου. Έχετε άποψη για αυτό το θέμα, θα θέλατε να πείτε κάτι? Γιατί έχει αναχθεί σε πολιτικό ζήτημα.
7: Είναι όμως εδώ που θα πρέπει να δούμε, και είναι εδώ που υπάρχουν οι αρμοδιότητες των δημοτικών συμβουλίων, των οικείων δημοτικών συμβουλίων, στην βάση των δικών τους αξιολογήσεων. Η δική μου σταθερή διαχρονική πεποίθηση, και νομίζω είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και να το συζητήσουμε στο παρελθόν υπό άλλη ιδιότητα, είναι πάντα όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται, είτε αυτές αφορούν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είτε σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας, θα πρέπει να σταθμίζονται με τον χρονισμό, την χρησιμότητα και το όφελος στους πολίτες, αλλά και στις επιδιώξεις, τις κοινές επιδιώξεις όταν.
0: Λέχθηκε ότι ζητήθηκε μια έτσι άποψη από το Υπουργείο Εξωτερικών για αυτό το θέμα, η οποία δεν ήρθε ποτέ, και μάλιστα το ΑΚΕΛ χθες έριξε πειρά και κατά της κυβέρνησης ότι ουσιαστικά έκανε την πάπια, ας πούμε, και δεν απάντησε και άφησε άλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.
7: Θα καλέσω όσους έχουν ρίξει τα πειρά να ξαναμελετήσουν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των Δημοτικών Συμβουλίων. Είναι οι ίδιοι που υπεραμείνονται τουλάχιστον ρητορικά την δυνατότητα των Δημοτικών Συμβουλίων και της τοπικής αυτοδιοίκησης να λαμβάνει αποφάσεις και να είναι ανεξάρτητα από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και βεβαίως να επενθυμίσω εδώ ακόμη ένα άλλο στοιχείο, το οποίο μόνο λεπτομέρεια δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η επιστολή, η οποία στάλληκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στάλληκε μετά την λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εκ τούτου ήταν ετεροχρονισμένη η όποια τοποθέτηση σε ένα ζήτημα το οποίο επαναλαμβάνω και εδώ που θα πρέπει να έχουμε μια συνέπεια στα λεγόμενα μας, όσοι τουλάχιστον τοποθετούμαστε δημόσια. Δεν είναι ζήτημα αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να περαμείνονται οι ίδιοι που συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει έτσι μια κοινή πολιτική αντιμετώπισης? Δηλαδή, αν τώρα αρχίσουν αβέρτα οι Δήμοι να μετονομάζουν οδούς που φέρουν τουρκικά ονόματα, θα είναι κάτι το οποίο εγκρίνει η κυβέρνηση?
7: Εδώ είναι όμως, κύριε Σαξαντέ, που θα πρέπει να υπάρχει ο συντονισμός προτού λαμβάνονται αποφάσεις, ο συντονισμός με μοναδικό κριτήριο το κοινό καλών και τις κοινές επιδιώξεις, και όχι εκ των υστέρων τοποθετήσεις απλά για να μπορέσει να υπάρξει ή να πληγεί οποιοδήποτε. Αυτό το οποίο εμείς επαναλαμβάνουμε είναι, και σας θυμίζω ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις σε πολλές των εκδηλώσεων και των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων μας, που ασφαλώς βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και επικοινωνία μαζί τους, ακριβώς για να μπορέσουν να υπηρετήσουν οι αποφάσεις όλων μας και οι ενέργειες όλων μας αυτό που θα πρέπει να είναι η κοινή μας επιδίωξη. Σας έχω αναφέρει ήδη τον χρονισμό με τον οποίο λήφθηκε η επιστολή, αφού πρώτα λήφθηκε η απόφαση σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Κύριε Δημπιώτη, σας ευχαριστούμε θερμά για την, γνωρίζουμε πόσο βαρημένο πρόγραμμα έχετε, σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή συμμετοχή σας στις διαδρομές. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πάμε ταχαίως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Πίσω στις διάδρομες, φίλες και φίλοι, 8 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα, και ο επόμενος μας καλεσμένος σήμερα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Γρηγοριάδης, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας, η οποία συστάθηκε ειδικά όταν τέθηκε το θέμα της μετονομασίας της οδού Κεμάλ Ατατούρκ, και ο οποίος κύριος Γρηγοριάδης θα μας πει ακριβώς τι διεμήφθη και στην Επιτροπή που είχε συσταθεί και τι έγινε ακριβώς στην συνεδρίαση, την ολομέλεια της Δευτέρας αναφορικά με τη μετονομασία του εισοδού, η οποία τελικά λήφθηκε με πλειοψηφία. Καλή σας ημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε την τοποθέτηση της κυρίας Καρακλείδου νωρίτερα. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να σας βγάλουμε ταυτόχρονα, γιατί ή τον ένα μετά τον άλλο, γιατί μας παρακάλεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μεσολαβήσει, γιατί είχε άλλες υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Το ίδιο κάναμε και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ζητήσαμε την άποψή του. Δεν ξέρω αν το ακούσατε τι είπε.
1: Ωραία, ωραία. Καταρχάς, ξανά καλημέρα σε όλους. Να πω ότι το ότι δεν είμαι σε συνέχεια της συναδέλφου Νίνας δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση μαζί με την Νίνα όσο αφορά τις σχέσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα δεν έμπαινε θέμα οποιασδήποτε αντιπαράθεση. Ένα. Άκουσα προς το τέλος όμως τον κύριο Κωνσταντίνο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που θα συμφωνήσω απόλυτα με την κατάληξη του ότι χρειάζεται συντονισμός. Mm-hmm. Αυτή η συνέργεια με τους Δήμους, προκειμένου να μην προκύψουν προεκτάσεις των αποφάσεων, θα συμφωνήσω στο 100%. Και αυτή η συνέργεια συντονισμού έλειψε από τη συγκεκριμένη απόφαση. Mm-hmm. Θα πω όμως και αυτό το οποίο θέλω να πω και να το ξεκαθαρίσω, ότι η καταπλειοψηφία αναπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απόλυτα σεβαστή, είτε κάποιος διαφωνεί είτε κάποιος συμφωνεί. Άρα σεβασμός προς την καταπλειοψηφία αναπόφαση δεν μπαίνει θέμα ότι θα αμφισβητηθεί. Mm-hmm. Τώρα πάμε τώρα να δώσω και μία πραγματική εικόνα την ώρα της συνεδρίασης.
0: Mm-hmm. Αυτό περιμένουμε.
1: Θα πω ότι στην αίθουσα την ώρα της συνεδρίας υπήρχαν μαζί με τον Δημαρχεύοντα 18 άτομα, 17 δημοτική συμβούλοι συν ο Δημαρχεύο.
0: Από τους 24 δηλαδή, απουσίαζαν 6.
1: Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι προτάσεις οι οποίες ακουστήκαν στην αίθουσα είχαν τρεις κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι αυτός ο συντονισμός που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ζητήθηκε αναβολή της απόφασης για την ονοματοδοσία, για να επιλεγεί το όνομα. Ωραία. Ζητήθηκε αναβολή για αυτόν τον συντονισμό που και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Ένα. Υπήρξε ερώτημα, υπήρξε πρόταση κατά πόσο θα ήταν σωστό η ονοματολογία να καθοριστεί με πρόταση που να συνάδει μαζί με την ονοματολογία που υπάρχει στη γύρω περιοχή του Μουτσάλου, και προτάθηκε από εμένα, mm-hmm, να δοθεί το όνομα Σεφκιούρ Ολοντάκ, mm-hmm, μια δημοσιογράφου που για το έργο της και τιμήθηκε αλλά και εκδιώχθηκε για το έργο της και για την επανένωση της πατρίδας μας και για την ανέβρεση αγνοωμένων.
0: Τιμήθηκε, να σημειώσουμε, τιμήθηκε από την πλευρά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και διώχθηκε βέβαια από την άλλη πλευρά.
1: Μάλιστα. Άρα ήταν ένα όνομα καθόλου συνενετικό και καθόλου να συνάδει με το υπόλοιπο περιβάλλον ονομάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Ούτε αυτό έγινε αποδεκτό. Στη συνέχεια είναι αλήθεια ότι υπήρχαν τρεις προτάσεις για την ονομασία με κοινή ρίζα. όταν λέω κυρία Ρίζα, υπήρχε η πρόταση της συναδέλφου Νίνας με το οδός μνήμης και ελπίδας που τελικά αυτή έχει περάσει. Mm-hmm. Υπήρχε η πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Φίλιππου της ΕΔΕΚ με την ονομασία, με την πρόταση μνήμης και αγώνα. Και υπήρχε και μια τρίτη δική μου πρόταση, όπου έπαιρνα το μνήμης και προσδιόριζα τη μνήμη για εκείνη την περιοχή να είναι μνήμης 1974.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε, είχαμε τρία ονόματα να επιλέξουμε το ένα.
0: Τι?
1: Σε παρέμβαση του Δημαρχεύοντα, που είπε ότι στηρίζει το μνήμης και ελπίδας, τότε δεν υπήρχε λόγος, μιας και ο συνάδελφος Φίλιππος απέσυρε το δικό του, την δική του πρόταση, mm-hmm. την απέσυρα και εγώ. Έτσι παρέμεινε μόνο το μνήμης και ελπίδας και τήρησα αποχή κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αυτή είναι η εικόνα για το πώς, τι συζητήθηκε, τι προτάθηκε και πού καταλήξαμε. Αυτή είναι η εικόνα την οποία εγώ με τα μάτια μου έβλεπα.
0: Τώρα,
1: στη διαδικασία της ψηφοφορίας είναι αλήθεια αυτό το οποίο αναφέρεται και προηγουμένως, ότι η συνεδρία, η συγκεκριμένη ψηφοφορία κατέγραψε μια πρωτοτυπία, κατέγραψε ένα ρεκόρ. Ναι, είναι απόλυτα θεμητό, απόλυτα κατανοητό, απόλυτα αναγκαίο δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι απουσιάζουν από την αίθουσα να είναι διαδικτυακά με Zoom, με Viber ή με άλλο application, σύνεδροι της συνεδρίας. Όμως είναι η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε ταυτόχρονα να υπάρχουν 5 διαδικτυακές συνδέσεις. Και αυτές οι 5 διαδικτυακές συνδέσεις, εκτός από τις 2 που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων, οι άλλες 3 εμπήκαν για να ψηφίσουν και να βγουν. Αυτή είναι μια άλλη εικόνα, την οποία δεν ακούσατε και δεν είδατε. Τώρα, αν θέλετε να πάμε λίγο πίσω, με το ιστορικό πώς καταλήξαμε εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι το Μάιο το θέμα ήρθε από τη συνάδελφο Νίνα ως έκτακτο θέμα συζήτησης σε ολομέλεια. Έκτακτο θέμα. Έκτακτο θέμα πότε έρχεται? Όταν μπαίνει θέμα ασφάλειας, όταν μπαίνει θέμα οικονομίας, όταν μπαίνει θέμα χρόνου. Αυτό είναι το έκτακτο μετά από 52 χρόνια, ποτέ μου δεν το έχω κατανοήσει. Έκτακτο. Εν πάση περίπτωση, λήφθηκε συγκεκριμένη απόφαση με την ουρά ότι έπρεπε να ζητηθεί και η άποψη της κυβέρνησης. Και αυτή η απάντηση, ετεροχρονισμένα όπως ανήφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήρθε δεν ήρθε, είναι δευτερεύον. Εκκρεμούσε όμως ακόμα κάτι. Εκκρεμούσε μία πρόταση που με την είσοδο μου στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο διαπίστωσα ότι ο Δήμος Πάφου δεν είχε συγκεκριμένο πλαίσιο ονοματοδοσίας. Οπότε μέσα από δική μου πρόταση πριν από 1,5 περίπου χρόνο ορίστηκε μια επιτροπή ετοιμασίας πλαισίου ονοματοδοσίας, το οποίο τον Μάιο δεν είχε ολοκληρωθεί. Άρα και να αποφασίζαμε με το ονομασία, δεν είμαστε σε θέση να αποφασίσαμε όνομα, γιατί το πλαίσιο δεν ήταν έτοιμο. Εσείως το πλαίσιο ετοιμάστηκε, εγκρίθηκε μέσα στο Σεπτέμβριο του 2026.
2: Mm-hmm.
1: Μέσα από την τελική του έγκριση συστάθηκε και η Επιτροπή Ονοματοδοσίας, που συμπεριλαμβάνει 4 υπηρεσιακούς, δηλαδή από το Τμήμα Πολιτισμού, από το Τμήμα, από το Νομικό Τμήμα, από το Τεχνικό Τμήμα, από τη Γραμματεία με τη συμμετοχή της Δημοτικής Γραμματέας, συν του εκάστοτε Δημάρχου ή Δημαρχεύοντα. Και από 3 Δημοτικούς Συμβούλους. Από τους 3 Δημοτικούς Συμβούλους, ναι, συμμετείχα και εγώ και ναι, είχα προταθεί για πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής.
2: Mm-hmm.
1: Η επιτροπή, είναι αλήθεια ότι ένα από τα θέματα τα οποία συζήτησε στην πρώτη της συνεδρία ήταν και το συγκεκριμένο, αλλά δεν ήταν το μόνο. Ήταν άλλα 10-15 θέματα τα οποία εξετάσαμε. Το παράδοξο και πάλι το οποίο ακολούθησε είναι ότι στις 3 ημέρες είχαμε την πρώτη ολομέλεια μετά την σύσταση της επιτροπής.
2: Mm-hmm.
1: Και επειδή τα πρακτικά δεν είχαν ετοιμαστεί για όλα τα θέματα, επίσης έκτακτα και επίγον ήρθε στην προηγούμενη ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου το συγκεκριμένο θέμα πάλι ως επίγον. Ως επίγον με ποια έννοια? ως σημείωμα, παρακάψοντας όλα τα υπόλοιπα πρακτικά. Αυτό το επίγον είναι αυτό το οποίο ποτέ μου δεν είχα κατανοήσει. Ζήτησα την απόσυρση του συγκεκριμένου σημειώματος, ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί και να έρθει στην επόμενη συνεδρία της Ορομέλειας, που ήταν σε μία εβδομάδα, δεν ήταν σε ένα χρόνο, όπου βασικά να συμπεριλαμβάνεται και το συγκεκριμένο θέμα, αλλά όπως και τα υπόλοιπα άλλα τα οποία έχουμε συζητήσει. Αυτό το οποίο εισπράξα ήταν μια άρνηση να αποσυρθεί και παρουσιάστηκε στην Ορομέλεια ως θέμα, το συγκεκριμένο σημείωμα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι δέχτηκα, πριν καλά καλά αναλάβω μέρος αυτής της Επιτροπής, ένιωσα την πρώτη υπόσκαψη. Και αυτή η υπόσκαψη με οδήγησε στην απόφασή μου να στείλω επιστολή παραίτησης.
0: Έχετε παραιτηθεί δηλαδή?
1: Έχω παραιτηθεί, ναι. Έχω παραιτηθεί από την Επιτροπή, γιατί από θέμα αξιοπρέπειας δεν μπορώ να παρακάμψομαι, δεν μπορώ να δέχομαι μια τέτοια υπόσκαψη πριν καλά καλά ξεκινήσω. Οπότε καλή συνέχεια στους υπόλοιπους, μπορώ να ευχηθώ.
0: Λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, ήταν πολύ κατατοπιστικά τα όσα μας έχετε αναφέρει. Ελπίζουμε βεβαίως, όπως όλα, θα καταλαγιάσει και αυτό το θέμα. Η απόφαση πλέον έχει ληφθεί. Η οδός και μάλλον τα Τούρκ θα μετονομαστεί σε Μνήμης και Ελπίδας. Ρώτησα πριν την κυρία Καρακλείδου, δεν ήταν όμως σε θέση να μου απαντήσει. Θα γίνει κάποια επίσημη τελετή για αυτή τη μετονομασία ή θα το αφήσουμε μέχρι εκεί, απλά θα αλλάξουμε τις ταπέλες?
1: Να σας πω κάτι. Οι μετονομασίες, αν ήταν προς τιμή κάποιου προσώπου, ναι, θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι, στο παρελθόν θυμάμαι κάτι μετονομασίες, οι οποίες...
1: Αλλά επειδή

0: μετονομασίες, γιατί το πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό στις μετονομασίες. Μιλά και προτρέπει ότι τα δύο ονόματα του παλιών και των νέων πρέπει να παραμένουν για τουλάχιστον 6 μήνες στην ίδια θέση.
1: Ναι.
0: Ας είναι υπάρχουν βασικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γρηγοριάδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Αυτά και από τον κύριο Γρηγοριάδη.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα τις διαδρομές στο ραδιοκόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αξάτε. Θα είμαστε μέχρι τις 9 μαζί και ο επόμενος μας σημερινός καλεσμένος είναι ο Δήμαρχος της Ιεροκηπίας, ο κύριος Νίκος Παλιός. Καλή σας ημέρα, κύριε Παλιέ.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στο κρατής του ραδιοκόσμου.
0: Λοιπόν, έχουμε έτσι αυτή την περίοδο της συζητήσεις που γίνονται για τα τοπικά σχέδια. Συζητήσαμε και με άλλους συναδέλφους σας αυτό το θέμα. Κάθε δήμος θα κάνει τις προτάσεις του. Εσείς πώς λειτουργήσατε σε αυτό το θέμα ως Δήμος Ιεροκηπίας?
1: Συμμορφωνόμαστε και με τις υποδείξεις και με τη διαδικασία που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εσωτερικών. Δηλαδή έχουμε ήδη πραγματοποιήσει δύο πανδημοτικές συγκεντρώσεις. Μία στην Τίνη για τους κατοίκους διαμερισμάτων Τίνης και Αχέλιας και μία πανδημοτική είναι στη Γεροσκήπου για τους κατοίκους του Γεροσκήπου των Κονιών και της Αγίας Μαρινούδας. Με σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις και οι εισηγήσεις τους, ώστε να εμπλέξουμε και τους πολίτες σε αυτήν τη διαδικασία που θέλουμε να σε διαμορφώσουμε το μέλλον ουσιαστικά του νέου Δήμου μας. Είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία, τώρα που μας δίνεται με δύο και πλέον χρόνια μετά την ανάξη λειτουργίας του νέου Δήμου, να έχουμε έναν καινούργιο πολεμικό και χωροταξικό σχεδιασμό, που θα βοηθήσει την περιοχή μας να αναπτυχθεί με ποιοτικό τρόπο βιώσιμο. Και για αυτόν τον σκοπό εμείς έχουμε μέσα από διαδικασία προκήρυξης προσφορών έχουμε αναθέσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης σε ειδικό αρχιτέκτονα των πολιτών. Και αναμένουμε εντός των προσεχών ημερών την μελέτη του, η οποία θα παρουσιαστεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, να συζητηθεί με τις εισηγήσεις, να δούμε και το ενδεχόμενο να γίνουν κάποιες μικροτροποποιήσεις. Δεν θέλουμε να αλλοιώσουμε τη φιλοσοφία της μελέτης, έτσι ώστε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, που είναι η καταληκτήρια ημερομηνία προβολής των προτάσεων και των πολιτών και των τοπικών αρχών στον υπόδαμο, να είμαστε έτοιμοι.
0: Αυτές οι προτάσεις έχετε ζητήσει, έχετε δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ή απλά αφήσετε τον μελετητή, ο οποίος είναι και ειδικός?
1: Έχει παραστήσει στις δημοτικές συγκεντρώσεις, έχουμε κοινοποιήσει των τριψήφιων αριθμών των προτάσεων που πέβαλαν διάφοροι πολίτες, είτε δημότες είτε διαφερόμενοι που έχουν περιουσία στα όρια του Δήμου. Μελετάει και αυτό στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, τις εισηγήσεις. Έχει παραστήσει σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν κάποιες προτάσεις από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή σε διαδικασία η συγγραφή ουσιαστικά της.

0: μελέτης από τον μελετητή μας.
1: Το, η αξιοποίηση του ΚΕΝ Γεροσκήπου περιλαμβάνεται καθόλου, έχει οτιδήποτε να κάνει με αυτό?
0: Αγαπητέ Γιώργο, εμείς μέσα από την ανανέωση ουσιαστικά του αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου, για την ακρίβεια δεν μιλούμε για αναθεώρηση, μιλούμε για νέα εκπόνηση. Θέλουμε να έχουμε έναν ισχυρότερο ρόλο για το Δήμο Γεροκηπίας. Οπότε κάποια σημαντικά τεμάχια γης, κάποιες σημαντικές περιοχές για τον ίδιο τον Δήμο, έχουμε ζητήσει από το μελετητή να δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αναφερόμαστε και για το ΚΕΝ, το παλιό μεταξωγείο, για το αγροκτήμα της Γεροκηπιάς, για την ευρύτερη περιοχή του αθλητικού κέντρου Γεροσκήπου, αλλά και άλλες περιοχές, την πλάση Γεροσκήπου, δηλαδή σημεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον Δήμο στους αναπτυξιακούς τους σχεδιασμούς, και επαναλαμβάνω, στο να δημιουργήσουμε έναν πιο ισχυρό ρόλο για το Δήμο Γεροκηπίας μετά το 2030.
1: Μάλιστα. Ένα θέμα, κύριε Παλιέ, που δεν έχει σχέση βέβαια με το τοπικό σχέδιο, απλά δράττω με τις ευκαιρίες, γιατί προχθές διάβασα κάτι που αφορούσε τον Δήμο της Λάρνακας και τις αξιώσεις του για αντισταθμιστικά μέτρα, έτσι, λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου. Κάτι παρόμοιο είχατε απαιτήσει και εσείς? Πού βρίσκεται αυτό το θέμα, έχουμε κανένα νεότερο?
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει και μια συνάντηση με τους βουλευτές της επαρχίας Πάφου, πρέπει να πούμε, πριν τις εκλογές του. Τις τελευταίες ευρωβουλευτικές εκλογές. Είχαμε στείλει την μελέτη μας στον προηγούμενο υπουργό, στον τέσσερι υπουργό μεταφορών, τον κύριο Βαφιάδη. Επαναλάβαμε στείλαμε εκ νέου την μελέτη και στην νέα υπουργό και ζητήσαμε συνάντηση. Εντάξει, αναμένουμε λίγο, πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο στην κυρία Υπουργό τώρα που ανέλαβε, και θα απευθυνθούμε και στο κοινό για να διευθυνθεί ένα ραντεβού να συζητηθεί αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε φυσικά και από τους βουλευτές να γράψουν το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Να γράψουν την Βουλευτική Επιτροπή για να συζητηθεί και σε επίπεδο βουλής.
1: Για το θέμα του δρόμου, του αεροδρομίου, έχετε κανένα νεότερο? Γιατί μας είχαν υποσχεθεί ότι θα ολοκληρωθεί.
0: Μιλάτε για τον νέο δρόμο που είναι ημιτελής.
1: Ναι, που θα συνενώνει την παραλιακή περιοχή.
0: Έχει εξαγγελθεί από τον ίδιο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς.
0: Ένα χρόνο ακριβώς, ότι ο δρόμος ολοκληρωθεί. Για να είμαι ειλικρινής, όμως μέχρι σήμερα τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εντάξει, είναι ένα έργο το οποίο θα αναλάβουν τα δημόσια έργα. Εμείς δεν θα έχουμε κάποια ανάπτυξη στην κατασκευή. Αλλά δεν έχουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ενημέρωση για το αν υπάρχει έτοιμο εναλλακτικό σχέδιο πρόθεσης του δρόμου και πού γενικά βρίσκεται αυτή η εξαγγελία. Θα ενημερωθούν και αυτό το θέμα από τα δημόσια έργα.
1: Βεβαίως είναι κάτι που έχει συνδεθεί και με την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης εκεί. Αυτό το έργο.
0: Και νομίζω έχει ξεκαθαριστεί ότι για εθνικούς λόγους που θα προχωρήσει το έργο.
1: Αυτό θα μπορούσε να γίνει από την αρχή, βεβαίως, κύριε Παλιέ.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα έργο που συνδέθηκε άνεσα και με την αναβάθμιση της στρατηγικής βάσης και της αεροπορικής βάσης.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Παλιέ. Είχαμε κάποιες καταγγελίες την περασμένη εβδομάδα, βεβαίως, από κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Κονιών, ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα σκυλιά. Αγέλες συγκεκριμένα, οι οποίες τρομάζουν τους κατοίκους, δημιουργούν διάφορα προβλήματα, και μάλιστα δεχτήκαμε κάποιες καταγγελίες ότι ενώ το κατάγγειλα στην Δημοτική Αρχή, ουσιαστικά είπαν ότι ήρθαν εδώ, έστησαν μια παγίδα, λέει, μια-δυο φορές, δεν κατάφεραν τίποτα και δεν ξαναπαρουσιάστηκαν. Το έχετε υπόψη σας?
0: Εμείς κάνουμε πολλές προσπάθειες για την περισυλλογή να δεσποτοζώ. Δεν σημαίνει ότι γνωρίζουν οι πολίτες όλες αυτές ακριβώς τις ενέργειες, αλλά είναι και περιορισμένες οι αρμοδιότητες που έχουμε για το σκύλο γενικά. Νομίζω το γνωρίζετε ότι είχε ψηφιστεί νόμος στη Βουλή την πρώτη τελευταία συνεδρία και πριν να κλείσει η Βουλή, στην τελευταία συνεδρία πήραν πίσω τον νόμο. Οπότε είναι και λίγο αδικό να δεχτούμε τις ευθύνες για αδέσποτα σκυλιά στους Δήμους. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο των αρμοδίτων μας, στο πλαίσιο του νόμου. Δεν μπορούμε να πιάσουμε όλα τα σκυλιά, η πραγματικότητα είναι αυτή. Εξετάζουμε κάποιες άλλες επιλογές, νομίζω ότι είναι νόμιμες και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά δεν υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα όσον αναφέρεται στην καταγγελία.
1: Ναι. Με το καταφύγιο έχουμε κανένα νεότερο.
0: Μιλάτε για το Αφιακό Σύνδεσμο Προστασία Ζώων.
1: Όχι, μιλώ για το καταφύγιο το οποίο...
0: Α, το περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, έγινε μια συνάντηση και με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος. Συζητήσαμε το θέμα. Ο σκοπός είναι να λυθεί το θέμα με την προθέτηση. Γιατί είχαν καταλήξει με την προηγούμενη Επίτροπο σε μια συμφωνία για ένα χώρο στην Αρίτα. Η κοινότητα αντέδρασε, προτείνει εναλλακτικό χώρο πάλι στην Αναρρήτα και έμεινε εκεί το θέμα. Να δούμε πώς θα προχωρήσω.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαλιέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή σας ημέρα. Αυτά και από τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας, τον κύριο Νίκο Παλιό.

0: παρέμβαση, κυρίες και κύριοι, ζήτησε να κάνει η κυρία Καρακλίδου. Φαντάζομαι ότι έχει σχέση με τα όσα είχα αναφέρει ο κύριος Γρηγοριάδης. Κυρία Καρακλίδου, γεια σας και πάλι.
1: Χαίρετε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα τα οποία δεν είχα σκοπό να τα θίξω, αλλά επειδή η ουσία της συζήτησης μετατοπίζεται αλλού και αφήνονται κάποια υπονοούμενα τόσο για κάποιους δημοτικούς συμβούλους όσο και επί της διαδικασίας, θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για να γνωρίζει και ο κόσμος. Ο κύριος Γρηγοριάδης, ο οποίος έκανε και παρέμβαση, ήταν από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα της μετονομασίας αντίθετος, καταψήφισε την εισήγησή μου για τη μετονομασία. Όταν καταψηφίζεις μια εισήγηση, οφείλεις να έχεις την πορεία σου και μια πολιτική συνέπεια στα λεγόμενα και στις πράξεις σου.
0: Ξεκαθάρισε ότι είναι απόλυτα σεβαστή απόφαση.
1: Όχι, όχι. Αφήστε, γιατί τα σεβαστά είναι αυτά τα οποία λέμε για να υπεξεύγουμε. Στην ουσία, όταν ήρθε το θέμα της ονομασίας και έπρεπε να καταθεθούν εισηγήσεις, ο κύριος Γρηγοριάδης έφερε τρεις εισηγήσεις για τη νέα ονομασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος καταψηφίζει τη μετονομασία, στην πορεία φέρνει τρεις εισηγήσεις για το θέμα. Ούτε εγώ που είχα την εισήγηση δεν έφερα τρεις ονοματοδοσίες.
0: Καλά, δεν είναι δικαίωμά του.
1: Όταν πήγαμε λοιπόν στην Επιτροπή Ονοματοδοσίας για να συζητηθούν οι εισηγήσεις, ο κύριος Γρηγοριάδης, είναι τα πρακτικά της Επιτροπής εκεί, για να δείτε ότι φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Ο κύριος Γρηγοριάδης στην Επιτροπή Ονοματοδοσίας είπε ότι από τις τρεις προτάσεις επιλέγει την οδό μνήμης 1974, που ήταν μία από τις τρεις που είχε καταθέσει, και ότι αν η δική του εισήγηση δεν περνούσε στην Ολομέλεια, θα συντασσόταν με την δική μου την εισήγηση για την οδό μνήμης και ελπίδας. Όταν λοιπόν ήρθε το θέμα μετά στην Ολομέλεια προς συζήτηση, ο κύριος Γρηγοριάδης ήρθε μόνο του το θέμα. Δεν ήρθαν όλα τα πρακτικά της ονοματοδοσίας, διότι εγώ το είχα ζητήσει στην Επιτροπή αυτό το θέμα να παραπενθεί, να το δούμε και να πάει στην Ολομέλεια για να το δούμε. Ο κύριος Γρηγοριάδης είπε ότι δεν το αντιληφθήκε στην Επιτροπή. Άσχεσε λοιπόν βέτο στην Ολομέλεια και απείλησε την Ολομέλεια ότι θα παραιτηθεί εάν αυτό το θέμα εξεταστεί στην Ολομέλεια, γιατί δεν ήρθε όλο το πρακτικό.
0: Δεν, ήδη έχει υποβάλει την παραίτησή του, μας το δήλωσε. Αυτό ήταν ξεκάθαρο.
1: Θέλω να γνωρίζετε λίγο κάποια γεγονότα. Ενώ είναι σύνηθες ξεχωριστά θέματα επιτροπών να έρχονται μόνα τους, μπορούν να έρθουν μόνα τους στην Ολομέλεια και στη διαχειριστική έχει γίνει και στην Επιτροπή Κοινωνικής Μέρινας έχει γίνει, πότε δεν είχαμε αυτές τις αντιδράσεις. Εν πάση περιπτώσει, στην τελευταία Ολομέλεια που ήρθαν οι εισηγήσεις και οι προτάσεις, ο κύριος Γρηγοριάδης, προφανώς σε συνεννόηση με τον κύριο Ευκλήδη, διαμήρασαν τις εισηγήσεις που είχε υποβάλει ο ίδιος. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Γιατί αρκετά με τη σιωπή, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι επειδή προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο, ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται και τι μαγειρεύεται. Σε συνεννόηση λοιπόν με τον κύριο Ευκλήδη, ο κύριος Ευκλήδης υπέβαλε την εισήγηση του κύριου Γρηγοριάδη, μία από τις εισηγήσεις για το όνομα της Τουρκοκύπριας, και ο ίδιος υπέβαλε την εισήγησή του για την οδό μνήμης 1974. Και όταν δεν πέρασε καμία από τις δύο, ο κύριος Γρηγοριάδης κράτησε αποχή. Άρα, κάποια στιγμή τα λεγόμενά μας πρέπει να συμβαδίζουν και με τις πράξεις μας. Όσο για το γεγονός ότι άφησε υπονοούμενα για τους συμβούλους που συνδέθηκαν μέσω Zoom, να τονίσω ότι ο κύριος Λίνος Τσοκάς είναι στο εξωτερικό και δεν ήταν μόνο σε αυτό το θέμα παρόν, ήταν και σε άλλα θέματα. Ο κύριος Αλέξανδρος Γιάνγκ ήταν με 40 πυρετό και έμπαινε και έβγαινε κατά καιρούς και σε άλλα θέματα. Ο κύριος Σατολιάς ήταν στη Λευκοσία, ήταν εκτός πάφου, και όταν τελείωσε συνδέθηκε αμέσως με το Zoom. Ο κύριος Γιώργος Πίτρος ήταν επίσης στη Λευκοσία, ήταν μέσω Zoom όταν τελείωσε και μετά ήρθε και με προσωπική παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αρκετά πλέον με κάποιους που προσπαθούν να υποβιβάσουν το επίπεδο κάποιων εισηγήσεων και διαδικασιών, μετατοπίζοντας την εισήγηση και την ουσία αλλού.
0: Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες τώρα, εάν υπάρξει άλλη παρέμβαση, κυρία Καρακλείου.
1: Όπως όπως ακούτε τον κύριο Γρηγοριάδη που μακρηγορεί για κάποια θέματα, οφείλετε να ακούσετε
0: και σας, σας έδωσα ακριβώς τον ίδιο χρόνο, κυρία Καρακλείδου, και σας δίνω και επιπλέον.
1: Αυτά. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα απαντήσω σε τίποτα εγώ, γιατί δεν απευθύνονται σε μένα αυτά, αλλά στον κύριο Γρηγοριάδη. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Γιατί υπάρχουν και άλλος καλεσμένος ο οποίος αναμένει.

0: Οδεύοντας έτσι, βρισκόμαστε στην τελευταία στροφή των σημερινών μας διαδρομών και είπαμε σήμερα, είδαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σχεδόν όλα ασχολούνται με την ακρίβεια και ιδιαίτερα στις τιμές των καυσίμων. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέφανο Στεφάνου, πρατηριούχο και έως πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων βέβαια, ο οποίος κατέχει το θέμα, για να συνομιλήσουμε έτσι, για να μας δώσει τα δικά του φώτα. Βασικά αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε όλοι, κύριε Στεφάνου, υπάρχει περίπτωση σύντομα τουλάχιστον να μειωθεί η τιμή των καυσίμων, γιατί πάει πάνω. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σας. Η ερώτηση σου είναι πολύ εύστοχη αλλά και δύσκολη απάντηση. Όπως καλά γνωρίζετε, αυτά τα πράγματα με τις αποφάσεις που παίρνει ο Τραμπ κάθε μέρα αλλάζει και η τιμή του πετρελαίου. Άρα όπως κάνει προβλέψεις, εύκολα μπορεί να πέσει έξω. Μπορώ να επισημάνω μόνο ότι τις τελευταίες δύο μέρες έχω δει το αργό πετρέλαιο να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια. Το γιατί δεν έχω απάντηση. Όμως πλέον η τιμή των καυσίμων, τις δυναμικές τιμές που έχουμε στην Κύπρο, πρέπει να πω ότι δεν επηρεάζονται μόνο από την τιμή του αργού πετρελαίου όπως παλιά ήθιστε, γιατί τώρα έχουν μπει και οι παράγοντες η αύξηση των μεταφορικών. Τα πλοία πλέον τα οποία μπαίνουν στον κόλπο για να πάρουν πετρέλαιο, αργό πετρέλαιο ή από άλλους χώρους, έχουν τουλάχιστον από ό,τι ακούμε και διαβάζουμε εμείς, διπλασιαστεί τα έξοδα, τα ασφάλιστρα για αυτά τα πλοία. Και λόγω είναι πολύ αντιληπτό, γιατί έχουν βυθιστεί κάποια από αυτά. Έτσι, ευκαιρία έχουν ανεβάσει και οι ασφαλιστικές εταιρείες πάρα πολύ ψηλά τα ασφάλιστρα. Δεύτερον, και η μεταφορά, ότι και αυτά τα τάγκες τα οποία μεταφέρουν, αφού και αυτά καύσιμα χρησιμοποιούν. Άρα, όλα τώρα στην αγορά γενικά έχουν βρει την ευκαιρία όλοι εκεί που μπορούν να βάλουν τις αυξήσεις τους, οι οποίες δυστυχώς είναι και δυσανάλογες. Άρα, καταλήγει ένα τελικό προϊόν στον καταναλωτή, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό, και αυτό το φαινόμενο δεν είναι κυπριακό, από ό,τι βλέπεις είναι όλη η Ευρώπη. Και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι με τις μειώσεις που έχουν βάλει η Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν μειώσει κάπως τους φόρους τους οποίους βάζουν στα καυσίμα. Είμαστε και από τις πιο φθηνές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί τα καύσιμα παραμένουν πολύ ακριβά για την τσέπη του Κύπριου καταναλωτή. Και ήδη τώρα μπαίνουμε σε χειμώνα και δεν μπορώ να φανταστώ τι θα βάζουν πετρέλαιο για τη θέρμανση να ζεσταθούν, όταν η τιμή είναι γύρω στο 1,65, 68, 67, κάπου εκεί πέρα. Και ενώ πέρσι το είχαμε κάτω από το δολάριο, κάτω από το ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεσαι τι στοιχίζει σε ένα σπίτι σήμερα για να ζεσταθεί, και ακόμα δεν είναι πιο χειμώνα για να δούμε πού θα πάνε αυτές οι τιμές.
0: Και να υπάρχουν και εναλλακτικές, αυτό ποιες είναι, αν καίεις ρεύμα, επίσης ακριβένει το ρεύμα, οπότε οι εναλλακτικές είναι ελάχιστες, το να ανάψει τζάκι είναι ένα, θα ζεστάνεις απλά ένα χώρο.
1: Δεν θα διαφωνήσω, γιατί οι μαξίλα έχουν πάει πάνω, η μόνη λύση νομίζω η οποία είναι και συστήνεται και επιχορηγείται είναι να μπουν φωτοβολταϊκά στο κάθε σπίτι, να μετατρέψουν τις δουλεύοντες τους σε ρεύμα, άρα θα είναι δωρεάν από τα φωτοβολταϊκά για να μπορούν να ζεσταίνονται. Δεν είναι υπέρ των πρατηριούχων, αλλά είναι μια κοινή λογική για το κάθε σπίτι, αν μπορέσει να κάνει τα φωτοβολταϊκά, για να μπορεί να εξοικονομήσει σε long term, σε μακροχρόνια, να εξοικονομήσει κόστος από τον αφορμένο το σπίτι.
0: Είπατε
1: βαξίλα, αν βγεις και δεις και βαξίλα οι τιμές που έχουν πάει, φαίνεται και βαξίλα μπορούν να θεωρείται μια φτηνή πηγή να ζεσταίνει στο σπίτι, που άσε το ζεσταίνει σε ένα μικρό χώρο και όχι ολόκληρο το σπίτι.
0: Ακριβώς. Είπατε προηγουμένως, κύριε Στεφάνου, ότι βρήκαν την ευκαιρία να ακριβήνουν και οι υπόλοιποι, και ξέρω, γιατί όταν μιλάμε για τον πόλεμο στον κόλπο, να μην ξεχνάμε ότι είναι μόνο ένα μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου που περνάει από εκεί.
1: Το 20%, το 20%,
0: οι υπόλοιποι, γιατί τα ακριβαίνουν.
1: Διότι πέσονται θεωρητικά, η αγορά σήμερα θέλει χίλια λίτρα την ημέρα για να περάσει όλη η παγκόσμια οικονομία. Βάζω αριθμούς μικρούς για να είναι κατανοητοί. Και από τα χίλια λίτρα την ημέρα της λείπουν τα 200, μένουν 800. Οι άλλες χώρες υπάρχουν δύο επιλογές. Να αυξήσουν παραγωγή και να καλύψουν αυτά τα 200 λίτρα.
2: Mm-hmm.
1: Το 200 ακούγεται εύκολο γιατί λες 200 λίτρα θα το βρουν. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για κάποια εκατομμύρια.
0: Ακριβώς, κατανόητο.
1: Άρα αυτό το κενό δεν έχει συμπληρωθεί γιατί και η κάθε χώρα πρέπει να ξέρουμε ότι βαστά στρατηγικά από θέματα για τις δικές της οικονομίες, αν χρειαστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να έχουν καύσιμα για να αντέξουν και γίνονται εξτραόρτιναρη που μπορεί να συμβεί. Άρα αυτό το κενό δεν έχει συμπληρωθεί. Η ζήτηση είναι περισσότερη από το supply και οι τιμές ανεβαίνουν πάνω. Άσε που πολλές φορές είναι όπως τις μετοχές, η οποία με τον ψήφιρο νερή, μια ανακοίνωση του Τραμπ, απόψε την άλλη μέρα με τον το πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Δεν αλλάξει τίποτε. Σταθερά στα ρούμο, σε εκείνον το expectation η αγορά, προαγοράζει τις φήμες. Και αυτό σημαίνει. Τώρα, επειδή ο Τραμπ λέει θα βρει μια λύση, τις τελευταίες 2-3 μέρες, επειδή παρακολουθώ τα διεθνή τεκτενόμενα, έχει πέσει κατά 3-4 δολάρια το βαρέλι. Αν αυτή η ύφεση, αυτή η ηρεμία συνεχιστεί, θα δούμε μειώσεις του αργού πετρελαίου. Όμως ποιος ξέρει αν θα συνεχιστεί και για πόσο θα συνεχιστεί.
0: Μάλιστα. Χθες στην συνεδρίαση της Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, κύριε Στεφάνου, οι βουλευτές έθεταν ερωτήματα στις κρατικές υπηρεσίες αν και πώς ελέγχουν και αν υπάρχει εσχροκέρδη, αλλά καταγγείλαν ότι δεν πήραν απαντήσεις. Υπάρχει εσχροκέρδη στην Κύπρο, κύριε Στεφάνου?
1: Επειδή εξ όσων εγώ γνωρίζω, οι εταιρείες που κάνουν εισαγωγή κάψιμα στην Κύπρο είναι 4. Αυτές οι 4 εταιρείες εισάγουν κάποιες από το Ισραήλ, κάποιες από την Ελλάδα. Όπως εγκαλφέρουν όμως οι τιμές στη διεθνή αγορά, είναι όπως το χρηματιστήριο, είναι τιμές κλατς ονομάζεται. Είναι ένα άλλο χρηματιστήριο για τις τιμές των καυσίμων. Οι εταιρείες δεν μπορούν να αγοράζουν από τον ίδιο χώρο, είτε αυτό είναι η Ισραήλ, είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Ιταλία, βάσει εκείνων των τιμών και οι τιμές πλάτς που λέω είναι οι τιμές του τελικού προϊόντος, δηλαδή τιμή της 95, της 98, ευρώ ντίζελ. Αυτά τα τιμολόγια περνάνε όλα και μένουν σε αποθήκες που είναι πάντες, δεν πληρώνει το φόρο, και τις παρακολουθεί το τελωνείο. Άρα ελέγχουν τα τιμολόγια των εταιρείων. Και όταν η εταιρεία θα βγάλει από εκείνον τον πόντο καύσιμα για να στείλει στα πρατήρια, το τελωνείο πάει εκεί πέρα, μετρούν, βλέπουν. Το Υπουργείο Εμπορίου έχει τις τιμές, είναι υποχρεωμένες εταιρείες να παραδίνουν τις τιμές που αγοράζουν και τους δίνουν έναν περιθώριο για να βάλουν πάνω στις τιμές που είναι το κόστος των εταιρείων που αγοράζουν. Αυτό είναι το περιθώριο, αν θυμάμαι από παλιά που είναι περισσότερο ο σαν τότε πρόεδρος, ήταν γύρω στα 16, 17, 18 σαν αναλόγως περίπου επέτρεπε σε αυτήν την αγορά. Άρα από αυτά τα 16-17 σαν οι εταιρείες στέλνουν στα πρατήρια με μια τιμή η οποία είναι μειωμένη από εκείνον το κόστος που θα πουλούσαν γύρω στα 6 σαν 5,5 περίπου σαν με 6 αναλόγως της εταιρείας. Όταν το παίζουμε των μισών σαν ένα σαν πάνω κάτω, γιατί σε μια ελεύθερη αγορά δεν μπορεί να είναι φυξαρισμένα όλα στην ίδια τιμή, γιατί θα τους πιάσει και η ΕΠΑ. Άρα δεν βλέπω να έχει εσχρογέλια. Τώρα, αν μια εταιρεία αλλάξει πιο νωρίς μια μέρα, γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές discrepancy σε πρατήρια, πανκύπρια παλαιμίνα, έχει σημασία πότε παραλαμβάνει ο κάθε πρατηρίουχος το καύσιμο του. Και τελευταία λόγω των αξίσεων έχουν παλιά οι αξιομοιώσεις. Είχαμε κάθε 10-15 μέρες φορτία, είχαμε αξίσεις ή μειώσεις 2 φορές το μήνα. Σήμερα επειδή έχουν την αύξηση, φέρνουν συνέχεια πιο μικρά φορτία οι εταιρείες, γιατί επειδή ακριβώς δεν ξέρουν τι να κάνουν, και γι' αυτό έχουν συνεχόμενες αξίσεις κάθε 3-4 μέρες. Άρα αντιλαμβάνεσαι, υπάρχουν τα κενά στην αγορά, πότε φέρνει μια εταιρεία, πότε φέρνει άλλη, πότε παραλαμβάνει ο πρατηρίουχος. Σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να ακούγεται ότι είναι σχροκέρδια. Είναι δυστυχώς η κατάσταση που είναι σήμερα και δεν νομίζω να είναι σχροκέρδια.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεφάνου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε ότι Θα γίνει και θα ανοίξει πάλι το στόμα του ο Τραμπ για να πέσει η τιμή του πετρελαίου.
1: Πιστέψτε, θα σου δώσει ξεκάθαρα. Οι πρώτοι που παρακαλούν είναι οι πρατηριούχοι, γιατί είναι και αυτοί καταναλωτές.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Και δεύτερον, επειδή η δική τους προμήθεια δεν είναι επί της 100, άρα όσο να βγαίνουν οι τιμή, οι πρατηριούχοι ζημιώνουν. Η προμήθεια τους στα 5-6 σεν είναι με το λίτρο, όχι με την τιμή. Άρα αντιλαμβάνεστε τι κεφάλαιο κίνησης χρειάζεται σήμερα ένας πρατηριούχος όταν αγόραζε ένα φορτίο 36.000 λίτρα, πλήρωνε περίπου τότε γύρω στις 36-38.000, 39 και σήμερα πληρώνει 65.000, 68.000 τα βράση. Άρα το κεφάλαιο κίνησης χρειάζεται έξτρα δανειοδότηση από τις τράπεζες για να μπορέσει να συνεχίσει το operation χωρίς διακοπή. Άρα εμείς ευχόμαστε πιο πολλά μπέλη να μειωθούν οι τιμές χθες.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στεφάν.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
0: Γεια και χαρά. Αυτά κυρίες και κύριοι και για τα καύσιμα και η παρέμβαση αυτή του κυρίου Στεφάνου έφερε στο τέλος τις σημερινές μας διαδρομές. Να ευχηθούμε σε όλους μια όμορφη μέρα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο γύρω στις 7:20 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, για και χαρά σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
4: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας και χαρά σας. Εδώ την πιο ωραία μέρα της εβδομάδας.
1: Τα λες όλες. Κάθε μέρα αυτό λες.
2: Διώχνουμε τη Μέλανη από το μικρόφωνο και έχουμε κοντά μας τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
3: Κυρίες και κύριοι, γεια σας και από εμένα. Μετά από αυτό το
1: παραλήρημα
3: χωρίς λόγο των δύο συναδέλφων, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και είμαστε εδώ παρέα με την καλύτερη μουσική.
1: Πάμε και την καλύτερη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και τον καλύτερο Σταθή Μπόγδανο. Και τον καλύτερο Βασίλη Κόγκοντο. Και τον καλύτερο Τόλι Αγγελακόπουλο. Να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν μου άρεσε καθόλου όπως μας παρουσίασες. Ήταν τελείως αναγραμματικό. Πώς το λένε?
3: Πάμε για μουσική, θα το βρείτε.
0: Δεν θα χαλεμεθάζω μετά.

0: Και σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πες μας, Μέλανη, τι είναι.
2: Είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
0: Μόνο σαν σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Σήμερα όμως ποιοι γιορτάζουν, ε?
1: Ποιοι?
2: Γιορτάζουν πάρα πολύ σήμερα, παιδιά. Γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεριανή, η Σεριούλα, ο Βάκχος, η Βάκχη, η Βαχία, ο Πολυχρόνης, ο Πολυχρόνιος, ο Χρόνης, η Πολυχρονία και η Πολυχρονούλα.
1: Α, τόσα ονόματα σήμερα, ε, μάλιστα, ωραία. Εγώ όμως, εκτός, δεν ξέρω, έχεις κάποια παγκόσμια ημέρα για σήμερα?
0: Μέλανη, είπες χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Το άφησα πάνω σου.
0: Πάρ' το γρήγορα από πάνω μου.
1: Έχεις παγκόσμια ημέρα?
2: Εμένα δεν μου δείχνει κάποια παγκόσμια μέρα. Εσύ μήπως έχεις?
1: Δεν θα το πιστέψεις.
2: Όχ.
1: Ούτε εμένα.

0: Έχω κάτι πολύ καλά σαν σήμερα.
1: Αφού δεν είναι σήμερα κάποια παγκόσμια ημέρα, θέλετε
2: να φτιάξουμε.
0: Όχι, Στάθη, δεν θέλουμε.
1: Θέλω όσοι μας ακούτε σήμερα να έχετε στο μυαλό σας ότι σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα χαράς. Πρέπει να κάνετε μόνο ό,τι σας ευχαριστεί. Και δεν πάει κανένα στη δουλειά. Το άκουσα στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο μου είπα να κάνω τη γουστάρω σήμερα, οπότε δεν θα έρθω για δουλειά αφεντικό. Θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1919, ιδρύεται η KLM.
2: Η αεροπορική,
0: ναι. Και το απίστευτο είναι ότι το 1933 ιδρύεται η Air France. Δηλαδή για κάποιο λόγο με
2: οι αεροπορικές
1: συγκεκριμένη ημερομηνία ιδρύονται.
0: Ιδρύθηκε η Air France.
1: Και 100 χρόνια μετά η Ολυμπιακή.
0: Το 1949
2: μπορεί
0: ιδρύεται...
2: να ήταν καλή μέρα αστρολογικά. Και γι' αυτό να άνοιξε να εγκρίθηκαν.
0: Είχαν βρει κάποιον αστρολόγο.
2: Συνήθως
0: αν θέλετε να
2: αυτό.
0: Φτιάξετε αεροπορική εταιρεία.
2: Αυτή τη μέρα θα φτιάξετε.
1: Πήγε ο διευθυντής από την Air France και λέει πότε να ανοίξουν εταιρεία. Κοίταξε να δεις KLM τότε την άνοιξε και πήγε καλά.
0: Ναι,
1: πήγε καλά.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, φεύγουμε από τις αεροπορικές και πάμε στον ελεύθερο τύπο, γιατί το 1986 εκδίδεται το πρώτο φύλλο βρετανικής εφημερίδας The Independent.
2: Oh my goodness!
0: Oh yes.
2: Τι ωραίες πληροφορίες που πήρες.
0: Ναι, σήμερα είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που διαβάζω εδώ πέρα. Όπως για παράδειγμα ότι η παρετή του βασιλιά της Καμπότζης είναι ο Ροντόμ Σιχανούκ το 2004.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, πού θα μας βρείτε?
1: Έτσι όπως το ξεκινάει πάντα η Μέλλανη, λες και πάνε να βγάλει διάγγελμα.
0: Φίλοι και φίλες που μας ακούτε καθημερινά και σας κρατάμε παρέα, θα μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, ή άμα θέλετε και στο Instagram μπορείτε να μπείτε να μας κάνετε ένα follow, ένα like ή ό,τι άλλο θέλετε. Μπουρμπουλήθρες στο Instagram. Παιδιά.
2: Ναι, τα καλά τα λες Μελάνη, αλλά η εισαγωγή, η Στάθη μου θύμισε και ρωτάω και απευθύνω στο Στάθη, γιατί ο Στάθης θυμάται σίγουρα έναν που έβγαινε στην E3 παλιά, που δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά κανάλια, όχι ότι μετά που βγήκαν άλλαξε κάτι, ναι, τέλος πάντων, ακόμα, ναι, που έβγαινε και έλεγε «Και τώρα θα δείτε μία ταινία». Η οποία τον θυμάσαι αυτόν τον τύπο έβγαινε?
1: Όχι.
2: Έλα.
1: Ούτε ένας, καν.
2: Δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Ένας τύπος πολύ ήρεμος.
1: Νομίζω
2: φάτσα.
1: Ότι E3 έβαζα μόνο για να δω Κομφούζιο.
2: Α, καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλά έβγαινε και ένας τύπος κάθε βράδυ και έλεγε, ξέρω εγώ, το τι θα ακολουθήσει από ταινία, δηλαδή.
0: Παιδιά, δεν έχω ιδέα για τι λέτε.
2: Ναι, Μέλλανη.
1: Δεν θυμάσαι ούτε το Κομφούζιο.
2: Πού να θυμάται, αφού δεν είχε γεννηθεί καν το Κομφούζιο.
1: Σιγά-σιγά δεν είχε γεννηθεί.
2: Τι λες τώρα.
0: Πότε ήταν το Κομφούζιο?
2: Το Κομφούζιο όταν πήγαινα εγώ ακόμα σχολείο, Λύκειο πήγαινα. Μιλάμε ότι το Κομφούζιο πρέπει να ήταν 93, 94.
1: Ήταν η πρώτη εκπομπή πριν το Αμάν που κάνανε ο Κανάκης ο Καλυβάρης.
0: Α, το ξέρω το Αμάν.
1: Πριν από αυτό ήταν το Κομφούζιο.
0: Δεν ήμουν γεννημένη τότε.
2: Γι' αυτό σου λέω, δεν έχει γεννηθεί. Καταλάβατε τι τραβάμε εμείς εδώ πέρα.
1: Δεν μπορούμε.
2: Χάσμα γενεών.
1: Χάσμα.

0: Παιδιά, θέλω να μου πείτε, σας αρέσει η πεζοπορία?
1: Εννοείται πως όχι.
2: Εγώ άμα δεν πάω κάθε μέρα στο περίπτωρο να πάρω τσιγάρα, δεν γίνεται.
0: Αλλιώς. Κάτσε ρε παιδί μου, ειδικά τώρα που αρχίζει σιγά σιγά και πιάνει λέει, έτσι, λίγο κρυουλάκι και αυτά δεν σας αρέσει.
1: Σταμάτα, μην το λες αυτό.
0: Δεν σας αρέσει έτσι ένα Σαββατοκύριακο να βγείτε στη φύση, στα δέντρα, να περπατήσετε, να μυρίσετε αυτές τις ωραίες τις μυρωδιές?
1: Όχι, Μέλανη.
2: Ακόμα και τόσο γλυκά που το είπες. Ακόμα και τόσο γλυκά που το είπες, δεν μου αλλάζει τη γνώμη, ναι.
0: Εγώ θέλω να σας πω όμως για τους ακροατές που σίγουρα θα έχουμε ακροατές που τους αρέσουν.
2: Σίγουρα.
0: Έχω βρει κάποια μέρη που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας.
2: Ειδικά
0: εδώ
2: δηλαδή.
0: Στην Αθήνα. Ναι. Γιατί γενικά εντάξει, στην Αθήνα είναι μια πόλη γεμάτη με αυτοκίνητα, έτσι όπως είναι ο ρυθμός της ζωής, είναι λίγο δύσκολος. Αλλά έκανα μια τεράστια ανακάλυψη, το αισθητικό δάσος του Βύρωνα. Το ξέρετε?
1: Το
0: αισθητικό δάσος του Βύρωνα.
2: Τι ακριβώς είναι το αισθητικό δάσος του Βύρωνα?
1: Επιτρέπεται να μπαίνει μόνο αισθητική.
0: Είναι ένα μεγάλο δάσος, είναι πάνω στον Καρέα, ναι. Που πας περπατώντας, έχουν φτιάξει παγκάκια έτσι ξύλινα, πως είναι στις ταινίες,
2: ναι.
0: Που βλέπεις λιμνούλες που έχει μέσα ψαράκια, έχει παιδιά μια έτσι μικρή λιμνούλα τεχνητή προφανώς, που έχει, ναι. Μέσα πάρα πολλά χρυσό,

0: ψαρά, έχει πάρα
1: πολύ. Υπάρχει τέτοιο δάσος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα με προβατεί να
0: έχει. Όχι. Έχει καφετέρια που μπορείς να κάτσεις να πάρεις το καφέ στο χέρι και ουσιαστικά περπατάς όλο τον καρέ και πάνω όλο το δάσος.
3: Τσάμπα είναι ο καφές.
0: Στην καφετέρια δεν έχει προβατίνα.
3: Είναι τελικά τσάμπα.
1: Όχι, μου πάνε ένα κιλό παϊδάκια.
0: Είναι τσάμπα ο καφές.
3: Τι και θα περπατήσω και θα πληρώσω.
1: Κανονικά πρέπει να σε πληρώνω.
3: Πρέπει να σου δίνει τσάμπα τον καφέ.
0: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι γεμάτο με ζωάκια. Μπορείτε να δείτε κουνελάκια, νομίζω. Μπορείτε να δείτε.
4: Α, στη φάδο.
0: Δεν το συνεχίζω, δεν μπορώ. Θα περατάω.

0: Σας έχω τρομερή πληροφορία.
1: Δηλαδή,
0: πόση ώρα χρειάζεται για να ενεργήσει το αλκοόλ στα εγκεφαλικά σου κύτταρα? Δηλαδή, για να πιεις και να πει: ω, απέγινα.
2: 8 λεπτά.
1: Δεν έχει να κάνει ανάλογα με το πόσο θα πιεις. Γιατί θα. Ναι, γιατί αν τυχόν πιεις.
0: Εγώ στον άνθρωπο που διάβασα ότι είναι συγκεκριμένο.
2: 6 λεπτά. Μέσα έπεσα.
1: Δηλαδή, σε 6 λεπτά.
0: Σε 6 λεπτά θεωρητικά έχεις γίνει.
2: Δεν έχεις γίνει,
1: απλά το αλκοόλ αρχίζει να λειτουργεί.
0: Ανάλογα πόσο έχεις πιει. Οπότε, όσο και να έχεις.
1: Μα δουλεύεις. Εγώ τι λέω τόση ώρα, ανάλογα τι έχεις πιει.
0: Ναι, άμα. Άμα πιεις, ας πούμε, ένα ποτήρι, μετά από 6 λεπτά θα ενεργήσει λογικά αυτό το ποτήρι. Ναι. Τώρα, αν πεις την πρώτη γουλιά, την ήπια το πρώτο λεπτό. Τη δεύτερη γουλιά, το τρίτο λεπτό. Οπότε το ένατο λεπτό θα είναι η δεύτερη γουλιά που θα ενεργήσει τον εγκεφαλό σου. Μετά το τρίτο που έχει πιει την πρώτη.
1: Μέλανι, βγες από στάθη.
2: Εγώ νομίζω ότι εννοεί με την πρώτη γουλιά, δηλαδή με το που μπει το αλκοόλ στον οργανισμό μας, ανεξάρτητα το πόσο έχει πιει, μετά από 6 λεπτά. 6 σωστά, όχι 8 λεπτά. Μετά από 6 λεπτά αρχίζει να ενεργεί στο αίμα.
0: Αρχίζει να ενεργεί η πρώτη γουλιά.
2: Το πρώτο με το που μπει αλκοόλ στον οργανισμό.
1: Ρε, έχετε κάτι φλάντζα τώρα σοβαρά. Κάθομαι και κάνουμε τη συζήτηση για το αν λειτουργεί η πρώτη γουλιά.
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι ενεργεί το αλκοόλ στον εγκεφαλό μετά από 6 λεπτά.
1: Ωραία. Δηλαδή, τι
2: δεν
1: ενέργεια.
2: Ότι γίνεσαι λιώμα.
1: Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει μία γουλιά για να το συζητά για μετά από 6
2: μπορεί
1: λεπτά.
2: Μπορεί να είναι αυτό το μυρμήγκιασμα.
0: Ίσως να είναι μετά να ενεργεί αθρηστικά.
2: Σωστά.
1: Ισχύει.
0: Οπότε πίνεις μία.
1: Ο εγκέφαλος
0: έστω ότι πίνεις μία γουλιά στις 6.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Ας το πω, στις 10 το βράδυ.
1: Ναι, okay.
0: Καρφώνεσαι. Έστω ότι πίνεις την πρώτη γουλιά στις 10 το βράδυ.
2: Ναι.
0: Τη δεύτερη γουλιά 10 και 1.
1: Ναι.
0: Οπότε 10 και 6 θα ενεργήσει τον εγκέφαλό σου η πρώτη γουλιά. 10 και 7 η δεύτερη γουλιά. Οπότε αθρηστικά 10 και 7 έχεις και την πρώτη.
2: 10 και 8.
0: Αν έχεις πιει. Οπότε είναι οι δύο προηγούμενες δουλειές.
1: Βασίλη, δεν πας να βάλεις λίγο κανένα τραγουδάκι, δεν μπορώ να τους ακούω άλλο. Ναι.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.

0: Κυρίες και κύριοι, σε αντίθεση με τα θέματα που βγάζουν στην εκπομπή μας ο Στάθης και η Μέλανη, εγώ έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί ήταν άσχημα.
0: Έχει ξυπνήσει την Κυριακή και ετοιμάζει να φτιάξει ένα καφεδάκι. Έτσι. Αλλά
2: επειδή είναι Κυριακή,
0: δεν έχει σηκωθεί από τις 9 η ώρα. Έτσι, το έχει τραβήξει λίγο, δηλαδή έχει σηκωθεί κατά τις 10, ξέρω εγώ, 11. Και λες να πιω ένα καφεδάκι. Προτείνει λοιπόν εδώ ένα άρθρο 4 ταινίες για να δεις την Κυριακή το πρωί μαζί με τον καφέ σου. Από τις οποίες ταινίες έχω δει τις 3. Νομίζω, ναι.
2: Μέσα έχει πέσει το άρθρο.
0: Ναι.
1: Δεν τις έχω δει
0: Κυριακή πρωί, τις έχω δει γενικά, έτσι. Η πρώτη είναι ο Μεγάλος Λεμπόφσκι.
1: Δεν το έχω δει.
0: Να το δείτε. Είναι πολύ καλή ταινία.
1: Ωραία, εμείς είμαστε 0 στα 5 ως τώρα.
0: Εσείς είναι 0 στα 4, 4 είναι. Τρελές αδελφές.
1: Όχι!
0: Δεν το έχουμε δει. Αν δεν
2: φαίνομαι τους αστυνομικούς που δίνονται γυναίκες.
0: Όχι, εσύ λες το... Αχ, πώς λένε ταινία αυτή που είναι δύο αστυνομικοί. Όχι, δεν λέω αυτή. Εσύ λες το Ξανθή Γκόμενη.
2: Α, μπράβο, αυτό λέω εγώ.
1: Αυτό που τα λες με τους ελληνικούς τίτλους τους και δεν καταλαβαίνω τίποτα, με ξεπερνάει.
0: Ευτυχώς, άμα στο πω δηλαδή στα αγγλικά θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Τρελές αδελφές παίζει... Αχ, πώς τη λένε, έλα αυτή τη μαύρη με το αφανέτο μαλλί, παλιά ηθοποιός, που έχω κολλήσει τώρα. Γούπι Γκόλμπεργκ, η οποία είναι χορεύτρια σε ένα κλαμπ νομίζω, έχει δει ένα φόνο και για να την προστατεύσουν οι αστυνομικοί από τους εγκληματίες που...
1: Ωραία, δεν το έχουμε δει, πάμε στην τρίτη.
0: Εντάξει.
2: Άρα έχουμε δύο Κυριακές μπροστά που θα δούμε ταινία.
1: Μέλανε, ωστόσο δεν έχουμε δει τίποτα.
2: Πάμε όλοι μαζί.
0: Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι, ούτε αυτό το έχω δει.
2: Τι έγινε,
1: χάλια άρθρο διάβασε.
0: Δεν το έχω δει γιατί είναι ταινία του Woody Allen. Και ταινίες του Woody Allen δεν μου αρέσουν καθόλου όμως.
2: Γιατί, τι είδος ταινίας είναι.
0: Ποιο είναι συγκεκριμένη. Συναισθηματική είναι, κάπως έτσι. Και βασικά το πρωινό στο Tiffany's. Breakfast at Tiffany's.
2: Δεν έχω δει
1: κανένα από τα τέσσερα.
2: Ούτε εγώ.
1: Να σου πω κάτι, χάλια άρθρο.
0: Δεν είναι χάλια το άρθρο, εσύ είσαι χάλια που δεν βλέπεις ταινίες.
1: Γιατί έχω δει όλες τις ταινίες που υπάρχουν, δεν έχω δει αυτές τις τέσσερις. Παίζει να είναι οι τέσσερις που δεν έχω δει.
0: Ωραία, από όλο το πρωινό στο Tiffany's έχει πάρει δύο Όσκαρ.
2: Ισχύει αυτό.
1: Εσέμα.
0: Το ότι εσύ δεν έχεις δει.
1: Τι Όσκαρ έχει πάρει,
0: μη μου πεις Transformers. Γιατί μόνο γι' αυτό κάνεις. Και για τίποτα άλλο. Πάμε σε break γιατί μου γυρνά τα μυαλά.
1: Περίμενε να πω κάτι. Περίμενε, δεν πάμε σε break. Τι Όσκαρ έχει πάρει. Γιατί εσύ μπορεί να πεις ότι έχει πάρει Όσκαρ χτενίσματος. Ή Όσκαρ.
0: Εσύ ξέρεις να υπάρχει Όσκαρ χτενίσματος.
1: Ναι.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ γνωστό το Tiffany's.
0: Μήπως θα το δικαιολογήσεις. Εδώ μιλάει για το Avatar.
2: Δεν πειράζει.
1: Το Avatar.

Σε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για

0: σας έχω ένα θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, θεωρώ.
1: Μας ενδιαφέρει για ποια
2: τρόπη άποψη. Βρασίματος προβατίνας.
0: Όχι, όχι. Είναι λόγοι που παχαίνετε χωρίς να το καταλαβαίνετε.
3: Α, αυτό το πρόβλημα.
2: Τους ενδιαφέρει. Σε παρακαλώ, Μέλλονι.
0: Λοιπόν, το πρώτο, Βασίλη, απευθύνομαι σε σένα. Είστε πάντα αργοπορημένοι. Και γι' αυτό παχαίνετε.
2: Παιδιά, ισχύει και στους δύο όμως αυτό. Το είδες. Αυτά είναι άρθρα τόλοι.
0: Αυτό ξέρεις όμως γιατί γίνεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί λέει, έχετε μονίμως ένα άγχος και ένα στρες.
2: Ούτε καν. Δεν έχουν κανένα άγχος που αργούν.
3: Δεν αγχωνόμαστε.
0: Το αποτέλεσμα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, η οποία λέει προκαλεί πονοκεφάλου, στομαχικές διαταραχές, υψηλή αρτηριακή πίεση και πόνο στο στήθος. Και πίεση, είπα. Και το πιο βασικό, αργό μεταβολισμό.
3: Εντάξει, οκ. Εντάξει, σχετικό.
2: Οπότε το άγχος τέλος πάντων,
0: είναι
2: όχι αυτοί που αργούν.
0: Το άγχος και το ότι αργείτε. Το δεύτερο λέει, είστε συνεχώς αφιδωτωμένοι γιατί δεν πίνετε νερό. Και σας είπα και εγώ πάρα πολλούς ωραίους τρόπους να πίνετε νερό.
3: Για νερό δεν θα μας μιλάς, γιατί πίνουμε 4-5 λίτρα για πλάκα την ημέρα.
0: 4-5 λίτρα.
2: Αφού έχω αγοράσει σαρδέλες.
3: Το χειμώνα, το καλοκαίρι έχουμε μια στέρνα απ' έξω και πίνουμε. Βάζουν το κεφάλι.
2: Μια υδροφόρα που τους ακολουθάει.
0: Ξενυχτάτε.
3: Κάθε βράδυ.
0: Επίσης, λέει, όταν ξενυχτάει ο οργανισμός, γίνεται πιο αυξημένα τα επίπεδα της ορμόνης της πείνας και της γκρελίνη. Μπράβο! Βασίλη, πόσο ξέρεις.
3: Η γκρελίνη είναι από τα
0: γκρελίνη.
2: Αυτή είναι η γκρελίνη. Δεν πρέπει να τρως μετά τις 12.
3: Δεν πρέπει να τρως μετά τις 12, ναι.
0: Και ουσιαστικά είναι μειωμένα της λεπτίνης του ορμονικού
3: κουκουλίνη.
0: Γενικά, λέει, ειδικοί τονίζουν ότι όταν έχουμε έλλειψη ύπνου, ο εγκέφαλός μας ανταποκρίνεται πιο έντονα στο junk food.
2: Στη τζανκίνη.
0: Και έχουμε μειωμένο έλεγχο στην ποσότητα που καταναλώνουμε.
3: Αυξάνω τα ποσοστά της σαβουρίνης.
2: Μετά τις 12, άμα δεν σαβουρίνεις λίγο, δε. Οπότε δεν είσαι χοντρός.
3: Απλά
0: είσαι
2: ευσωμήνης.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το λέει Αγγελακόπουλε. Μέλανη Μιλένοβα, σας έχω κάτι τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Η Μέλανη δηλαδή. Μιλένοβα το ξέρει. Ο Τόλης Αγγελακόπουλος πάρα πολύ δύσκολο να το ξέρει. Ο Βασίλης Ικόγνητο.
1: Σίγουρα θα το ξέρει.
0: Δεν θα το ξέρει, πιστεύω, ούτε ο Βασίλης. Τόσο δύσκολη πληροφορία έχω.
1: Για πες.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε παίξει Pac-Man.
1: Ναι, εννοείται.
2: Α, ναι. Το θυμάμαι. Δεν έχω παίξει, αλλά το θυμάμαι.
1: Για το πόσες πίστες έχει.
0: Πώς λέγονται τα φαντασματάκια.
2: Ghost.
1: Γκοστεράκια.
2: Τα ghost.
3: Νομιστεράκια.
2: Τα ghost.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
2: Περίμενε.
0: Ήτανε ο Blinky, ο Pinky, ο Inky και ο Clyde.
2: Έλα!
1: Το Blinky και το Pinky το θυμόμουν. Ο Clyde.
0: Δεν ξέρω που κολλάει ο Clyde. Ο Clyde πρέπει να το βάλανε μετά. Πρέπει να ήταν τιμή Σένεκεν για κάποιον.
1: Ήθελα να φτιάξουμε τρία φαντασματάκια μαζί για άλλο ένα.
0: Ήτανε τέσσερα. Ήτανε ο Blinky, ο Pinky, ο Inky.
1: Ναι.
0: Blinky, Pinky, Inky και ο Clyde.
1: Ναι.
0: Ο Clyde δεν ξέρω
1: γιατί. Clyde, ναι.
3: Clyde Mine.
1: Clyde Mine.
0: Clyde Mine, βάλε τέσσερα. Δεν έχει άλλο.

0: Τελεία.
1: Έχω τρομερό. Κοίτα με τόλι.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε κίνηση που θα κάνω για να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Τι βρήκες, φιλοσοφία από το βιβλίο.
1: Ο έρωτας. Για να ξέρετε αγαπητοί μου ακουρατές, πήρα το βιβλίο της Μέλανης που το είχε ακουμπισμένο πάνω στο γραφείο και θα σας διαβάσω στην τύχη μία σελίδα που άνοιξα.
2: Η οποία λέει
1: ο έρωτας μας ελευθερώνει από τον εγωισμό. Για αυτούς που αγαπούν ο θάνατος δεν υπάρχει. Μασάμι Σαγιοντζή.
2: Για ξαναπιάστο την αρχή, δεν κατάλαβα.
1: Πάμε. Ο έρωτας μας ελευθερώνει από τον εγωισμό.
2: Ο έρωτας μας απελευθερώνει από τον εγωισμό. Ναι.
1: Τέλεια.
2: Θα μπορούσε να σταματήσει εδώ.
1: Αλλά έχει μετά και το άλλο για να πούμε ότι είναι και απόφθεγμα.
2: Ναι, το οποίο λέει.
1: Καταρχήν, επειδή το βιβλιαράκι της Μέλανης είναι για μία μέρα του χρόνου, για κάθε μέρα, αυτό πάνω γράφει 17 Ιουλίου.
2: Α, οκ.
1: Μόνο 17 Ιουλίου ισχύει αυτό.
2: Ναι.
1: Ο έρωτας μας ελευθερώνει από τον εγωισμό. Τελεία.
2: Ναι.
1: Για αυτούς που αγαπούν, ο θάνατος δεν υπάρχει.
0: Μήπως εννοεί ότι ο εγωισμός προκαλεί στρες και το στρες μπορεί να προκαλέσει έναν θάνατο? Και αυτοί που αγαπούν δεν έχουν.
1: Τι χαζομάρες διαβάζεις.
0: Και αυτοί που αγαπάνε είναι ευτυχισμένοι, οπότε ουσιαστικά δεν πεθαίνουν ποτέ.
2: Τι είπε τώρα το άτομο? Ναι, για ξαναπες το άλλη μια πορεία.
1: Ό,τι και να αγαπάς δεν πεθαίνεις.
0: Ό,τι και να αγαπάς δεν πεθαίνεις.
1: Τραγούδι δεν είναι αυτό?
2: Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει.
1: Ναι,
2: το είναι λίγο ανάποδα. Δεν το είχε γράψει ο Κιμ Γιονγκούν αυτό.
1: Ο Κιμ Γιονγκουτζίνγκ.

0: Fresh Radio Show στο Instagram και στο Facebook στη σελίδα μας. Θα μπείτε, θα μας κάνετε like, θα μας κάνετε follow. Είναι live. Θα μας κάνετε follow, θα μας στείλετε απορίες, θα μας στείλετε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ.
1: Θα μας στείλετε μια καρδουλίτσα.
0: Θα μας στείλετε καρδούλες και αγάπες και χρόνια πολλά.
2: Όταν λες θα μας στείλουν απορίες, δηλαδή...
0: Εμείς δεν συζητάμε τόσα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.
2: Ναι. Εντάξει. Πολλά ναι, ενδιαφέροντα.
0: Κάποιος μπορεί να έχει απορία με κάτι που εμείς έχουμε πει.
3: Όλα
1: αυτά. Μισό λεπτό να σας συνδέσουμε με τη Μέλανη.
2: Ή μπορείτε να μας πείτε στο βιβλίο της Μέλανης τι απόφθεγμα υπάρχει για τις 18 Ιουλίου. Γιατί είπατε 17, αλλά εγώ έχω γεννηθεί 18 Ιουλίου και θέλω να ξέρω.
0: Και εμείς θα το γράψουμε, θα το ανεβάσουμε, θα το κάνουμε ανάρτηση, θα κάνουμε ένα ωραίο story.
2: Τώρα που λύθηκαν οι δικές μου απορίες, νομίζω ότι λύθηκε του κόσμου. Οπότε από αύριο θα υπάρχει βροχή από μηνύματα με τον κόσμο γεμάτο απορίες.
0: Τέλεια.

0: άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Δυστυχώς είναι αυτή η λυπητερή στιγμή που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Στάθη, έχεις δει.
0: Παιδιά, με κάνετε να γελάω και δεν μπορώ να μιλήσω σωστά.
1: Εν τω μεταξύ, είδες ότι κάνω κίνηση όταν βλέπω ότι η Μέλλον παίρνει φόρα για να μιλήσει για την αποφώνηση. Κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σταυρώνω τα χέρια πίσω.
0: Γιατί
2: σε πάση συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
1: Ναι, θέλω, μ' αρέσει, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Στο απολαμβάνω, κάθομαι πίσω. Μέλλον,
2: μιλάς πάρα πολύ επιθετικά για κάποιον. Λόγο.
0: Μιλάω ζωντανά.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το ότι πρέπει να κουνάς όλα τα χέρια.
2: Όλα και τα εννιά.
1: Να περνάνε μπροστά από τη μούρη του Στάθη.
2: Εγώ κάθε φορά έχω αποκτήσει κάποιες κινήσεις wing zoom που την κόβω. Από τον Τόλια Γελακόπουλο.
1: Από τον Στάθη Μπόγδανο.
2: Και από τη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου τον μοναδικό Βασίλη Κόγνητο. Άλλη μια εκπομπή.
2: Γιατί δεν αφήνεις τη Μέλανη να το πει.
1: Γιατί θα βγει πάλι βιαστικά ο
2: Σιμπέλεγκο.
0: Και από τον Βασίλη, τον Ινκόγνητο, τον αγαπημένο όλων μας, τον καβαλάρη, τον FM, τον Χρυσά Μάτια.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλίδρες. Ραντεβού αύριο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Μέχρι αύριο.

0: μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε. Πω,

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε χθες βράδυ στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί στις 7 απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και αμέσως μετά θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, το Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ομιλία του αναμένεται να μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μία μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει έναν ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιηθεί την 3η 13 Οκτωβρίου στις 3:30 το απόγευμα, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο έξω κυβερνητικός εκπρόσωπο. Στόχος, προσθέτει ο κύριος Λατιμπιώτης, παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής πρόοδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός συμφωνημένου πλαισίου, μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσιλωμένος. Η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο των Ηγετών των 9 Μεσογειακών Κρατών που πραγματοποιείται σήμερα στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναχώρησε χθες βράδυ για την Κροατία, θα συμμετάσχει στο πλαίσιο της Συνόδου στην θεματική συζήτηση που πραγματοποιείται εν ώψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποίησε για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου που ξεκίνησαν από τη λωρίδα της Γάζας. Το Συμβούλιο επισημαίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων για σήμερα, όπως επίσης και διαδηλώσεων και επεισοδίων, και αναφέρεται σε τρομοκρατικές οργανώσεις που καθοδηγούνται από το Ιράν και τους αντιπροσώπους τους, τη Χαμάς και τα τζιχαντιστικά στοιχεία που θεωρούν την ημερομηνία αυτή ως σημαντικό ορόσημο. Οι Ισραηλοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη και τις διαδηλώσεις. Ενός λεπτού σιγή τήρησαν σήμερα πολίτες σε πένθος σε τοποθεσίες του Νοτίου Ισραήλ που είχαν καταλάβει εξεφόδου μαχητές της Χαμάς πριν ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Τιμούμε τα θύματα και στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών που εξακολουθούν να φέρουν το βαρύ φορτίο του πένθους, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτει, στέκεται στο πλευρό όλων εκείνων των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα εξαιτίας εκείνης της ημέρας. Η Ευρώπη παραμένει έτοιμη να συμβάλλει στην μετατροπή της σημερινής εύθραυστης εκεχηρίας σε μια διαρκή ειρήνη βασισμένη στη λύση των 2 κρατών, και παραμένει εξίσου πεπισμένη ότι τίποτα δεν δικαιολογεί την τρομοκρατία.

0: Στη Γαλλία, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους στη μαζικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων στο πλαίσιο του κύματος διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της Γαλλίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 256.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. 43 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 500 συλλήψεις. Σε συμφωνία για τον τρόπο υπολογισμού της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους κατέληξαν χθες κυβέρνηση και Ένωση Δήμων. Η σταθερή χορηγία των 117 εκατομμυρίων ευρώ αντικαθίσταται με ποσοστό ύψους 1,52% επί των ανώτατων οροφών των καθαρών πρωτογενών δαπανών του κράτους, όπως αυτές καθορίζονται στον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό. Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι τώρα η χορηγία θα προσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Ανέφερε επιπλέον ότι στη νέα νομοθεσία προβλέπονται αυστηρά επίπεδα εσωτερικού ελέγχου και προβλέπονται ποινές σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παρανομίας, οι οποίες δεν προβλέπονται για κανέναν άλλο κρατικό ή ημικρατικό φορέα. Στην κινητοποίηση που είχαν προγραμματίσει έξω από το Προεδρικό Μέγαρο προχωρούν αύριο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις παρά τη νέα πρόταση της Υπουργού Παιδείας. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ ανέφερε ότι η πρόταση περιλαμβάνει διαφοροποίησεις σε επιμέρους σημεία, ωστόσο όπως είπε παραμένουν οι βασικές διαφωνίες των εκπαιδευτικών. Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η απέτηση για διασφάλιση προοπτικής μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου και συμβασιούχων που θα ενταχθούν στο νέο κλειστό μητρό, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ. Νέα επίθεση εναντίον διανομέα, αυτή τη φορά στη Λάρνακα. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 49χρονο διανομέα φαγητού που διαπράχθηκε χθες βράδυ. Γύρω στις 11:20, ενώ ο 49χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε περιοχή της Λάρνακας, προσεγγίστηκε από ομάδα 10 ατόμων τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και ανέκοψαν την πορεία του. Οι ύποπτοι φέρονται να πρόταξαν μαχαίρι εναντίον του, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραπεί σε φυγή εγκαταλείποντας τη μοτοσικλέτα του στη σκηνή. Ο παραπονούμενος εντόπισε τη μοτοσικλέτα του αργότερα σε άλλη περιοχή της Λάρνακας, ενώ σε κοντινή απόσταση εντόπισε την τσάντα μεταφοράς φαγητού να καίγεται. Το θύμα είπε σε αστυνομικούς ότι εντός τσάντας είχε αποθηκευμένα χρηματικό ποσόν και διάφορα προσωπικά του έγγραφα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σημαντικές αδυναμίες στο σχεδιασμό, την περιβαλλοντική αξιολόγηση και την υλοποίηση των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, διαπιστώνει ο Γενικός Ελεκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου σύμφωνα με ειδική έκθεση. Μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης έγινε χωρίς να έχουν προηγουμένως καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την περιοχή. Εντοπίστηκαν επίσης αποκλίσεις των κατασκευαστικών σχεδίων από τους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και αποκλίσεις κατά την εκτέλεση των έργων, μεταξύ άλλων σε δρόμους, εξκαφές και υδραυλικά έργα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους 19 συμπληρωματικούς ή τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν μετά την έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι 17 δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως κατά το χρόνο του ελέγχου, ενώ για δύο περιπτώσεις υπερεξκαφών η περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν μπορούσε να αναστραφεί. Ο έλεγχος καταγράφει ακόμη πρόσθετο κόστος και περιβαλλοντική επιβάρυνση, μεταξύ άλλων από την εγκατάσταση αγωγού και καλωδίου μήκους περίπου 3.800 μέτρων, για τα οποία στη συνέχεια αποφασίστηκε πλήρης αφαίρεση. Καταγράφονται επίσης προβλήματα στη διαχείριση κατασκευαστικών αποβλήτων και παρεμβάσεις που προκάλεσαν προβλήματα διάβρωσης. Η ελεγκτική υπηρεσία διαβίβασε την ειδική έκθεση στο Γενικό Εισαγγελέα για αξιολόγηση ενδεχόμενων ποινικών ή άλλων ευθυνών.

Είναι απολύτως κατανοητές οι ανησυχίες και ο προβληματισμός των πολιτών για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη. Ο κ. Λετιμπιώτη, σε παρέμβασή του στο Ραδιοκόσμο, απάντησε στις καταγγελίες των αντιπολιτευόμενων κομμάτων για τη στάση της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν ότι απλά παρακολουθεί. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό πρόσωπο, η κυβέρνηση σε καμία των περιπτώσεων δεν παρακολουθεί απλά, αλλά έχει διαθέσει πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών έναντι της ακρίβειας, των στεγαστικών αναγκών, είτε σε ανακουφιστικά μέτρα έναντι της ακρίβειας. Εάν λάβει μάλιστα κάποιος υπόψη το μέγεθος της χώρας και το ποσό είναι και το πόσο είναι το ύψος των μέτρων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα αναλογιστεί ότι η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά απλά παρακολουθεί την κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση παράλληλα συμπεριφέρεται, όπως ανέφερε ο κ. Λετιμπιώτης, με υπευθυνότητα, ώστε να παραμένει θωρακισμένη η οικονομία έναντι άλλων κινδύνων, καθώς είδαμε όλοι που οδήγησαν στο πρόσφατο παρελθόν ανεύθυνες οικονομικές πολιτικές.

Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τις τοπικές αρχές, είτε αυτές αφορούν τοπικά θέματα είτε γενικότερης πολιτικής, θα πρέπει να σταθμίζονται με τον χρονισμό, τη χρησιμότητα και το όφελος προς τους πολίτες, αλλά και στις κοινές επιδιώξεις της χώρας. Αυτό ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη στο Ραδιοκόσμος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για την μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στο Μουταλό. Για το θέμα των απόψεων του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με το θέμα, οι οποίες ζητήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά δεν δόθηκαν ποτέ, ο κύριος Λετιμπιώτης σημείωσε ότι ζητήθηκαν αφού ήδη είχε πάρθει η απόφαση για μετονομασία της οδού, οπότε και δεν υπήρχε λόγος απάντησης. Στο μεταξύ, την παραίτησή του από πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοδοσίας του Δήμου Πάφου δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης. Ο κύριος Γρηγοριάδης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κατάγγειλε ότι ο λόγος της παραίτησής του είναι γιατί ένιωσε να υποσκάπτεται αναφορικά με τον τρόπο που ο Δήμος χειρίστηκε το θέμα της μετονομασίας της οδού Κεμάλ Ατατούρκ, παρακάπτοντας ουσιαστικά τον ίδιο και θέτοντας το θέμα ως επίγον στην Ολομέλεια, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη Ολομέλεια. Καταλήγοντας, ο κύριος Γρηγοριάδης ξεκαθάρισε ότι σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Ολομέλειας για αλλαγή του ονόματος της οδού Κεμάλ Ατατούρκ είναι απολύτως σεβαστή.

τη στήριξη της Υφυπουργού Πολιτισμού για την υλοποίηση των σχεδιασμών για την ανέγερση υπαίθριου αμφιθεάτρου 2.000 θέσεων στην περιοχή Αχέλιας, ζήτησε ο Δήμος Ιεροκηπίας. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Πάφο για την παρουσίαση της πολιτιστικής στρατηγικής των Δήμων της Επαρχίας, ο ίδιος ενημέρωσε την Υφυπουργό και τη διευθυντική ομάδα του Υφυπουργείου για το σχεδιασμό του Δήμου για το αμφιθέατρο στην περιοχή Αχέλιας, αφού ήδη έχει σταλεί επιστολή στο Υφυπουργείο από το κτηματολόγιο με την οποία ζητούνται οι απόψεις του. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας εξέφρασε την ελπίδα μέχρι το τέλος του χρόνου όλα τα αρμόδια κρατικά τμήματα να στείλουν τις απόψεις τους στο κτηματολόγιο ώστε το θέμα να παραπεμφθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπενθύμησε ότι η περιοχή για τη χωροθέτηση του αμφιθεάτρου έχει επιλεγεί από ad-hoc επιτροπή, ενώ σχολιάζοντας τη νέα παρέμβαση του Δήμου Πάφου για δημιουργία στην περιοχή περιφερειακού κημητηρίου, εξέφρασε εκ νέου την αντίθεσή του. Ο Δήμος Ιεροκηπιάς ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παλιός δεν πρόκειται να δεχτεί τη δημιουργία κημητηρίου στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αχέλιας που είναι ήδη αρκετά επιβαρημένο. Δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με το Δήμο Πάφου για την εξέβρεση κατάλληλου τεμαχίου γης σε απομακρυσμένη περιοχή για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου για κάλυψη των αναγκών και των δύο Δήμων. Υπογράφηκε χθες η Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πάφου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΔΙΚΕΚ ΠΕΟ και ΟΣΕΚ. Η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης και από το Δήμο Πάφου ολοκληρώνει μια μακρά διεργασία και προσπάθεια για θέσπιση ενιαίων όρων απασχόλησης του συνόλου των εργαζομένων στους Δήμους πάνω σε Παγκύπρια βάση. Σε ανακοίνωσή τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν την ικανοποίησή τους που επιτέλους ολοκληρώνεται με την συνυπογραφή και του Δήμου της Πάφου η συμμετοχή όλων των Δήμων στην Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση. Αναμένεται με αυτή την εξέλιξη ότι η Πάφος θα μπορεί να εκπροσωπείται στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα της Ένωσης Δήμων προκειμένου να διασφαλίζεται η εξέλιξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο σύνολο των Δήμων. Ο Δήμος Ιεροκηπίας έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για τη σύλληψη αδέσποτων ζώων, απάντησε ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, απαντώντας σε καταγγελίες δημοτών στα Κονιά ότι στη γειτονιά τους κυκλοφορούν επικίνδυνα αδέσποτα σκυλιά. Ο Νίκος Παλιός επικαλέστηκε την νομοθεσία για τα αδέσποτα, η οποία ενώ δίνει την ευθύνη στους Δήμους δεν δίνει και τα κατάλληλα όπλα ώστε να ενεργούν αποτελεσματικά. Συμπληρώνοντας ότι γίνεται ό,τι προβλέπουν οι αρμοδιότητες του Δήμου και η σχετική νομοθεσία και η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το πρόβλημα. Ο κ. Παλιός κατέληξε ότι εξετάζονται κάποιες άλλες πρακτικές οι οποίες θα διαφανεί εάν αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Με ανακυκλωμένο νερό από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λιμάτων αρδεύονται οι χώροι Πρασίνου στο Δήμο Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νίκο Παλιό, όλα τα φυτά στο παραλιακό μέτωπο Γεροσκήπου, στους κυκλικούς κόμβους καθώς και τα γρασίδια στο αθλητικό κέντρο της Γεροσκήπου ποτίζονται με ανακυκλωμένο νερό από το βιολογικό σταθμό του ΣΑΠΑ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος με αφορμή την απονομή στο Προεδρικό Μέγαρο των δύο περιβαλλοντικών βραβείων για το Δήμο του, ο Νίκος Παλιός εξέφρασε ικανοποίηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ηθική αναγνώριση των όσων έγιναν την προηγούμενη περίοδο από το Δήμο Ιεροκηπίας για την εξοικονόμηση του νερού, αλλά και την διατήρηση του πρασίνου στα δημοτικά του όρια.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου εκφράζει θερμά και ειλικρινή συγχαρητήρια προς τους Δήμους Πάφου, Ιεροκηπίας και Πόλης Χρυσοχούς για την σημαντική τους επιτυχία και τη βράβευσή τους με τον τίτλο Πράσινη Πόλη της Κύπρου. Η διπλή και πολλαπλή βράβευση των Δήμων της Επαρχίας μας στο πλαίσιο των Μαγκυπρίων Περιβαλλοντικών Βραβείων αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΤΑΠ αποτελεί απτή απόδειξη της συστηματικής δουλειάς του οράματος και της αφοσίωσης των τοπικών αρχών στην πράσινη μετάβαση, την αηφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι διακρίσεις αυτές, τονίζει η ΕΤΑΠ, δεν τιμούν μόνο τους αντίστοιχους Δήμους, αλλά αναβαθμίζουν συνολικά την εικόνα της επαρχίας ως ενός πράσινου, βιώσιμου και ποιοτικού τουριστικού προορισμού διεθνούς εμβέλειας. Προστασία του περιβάλλοντος, η ορθή διαχείριση των πόρων και η επένδυση με πράσινες υποδομές αποτελούν τον μοναδικό δρόμο για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη θωράκιση του τουριστικού μας προϊόντος, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΤΑΠ. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Πάφου διακρίθηκε στην κατηγορία διαχείριση υδατικών πόρων για το έργο Αυτονομία Άρδευσης Αστικού Πρασίνου μέσω δικτύου γεωτρήσεων. Ο Δήμος Ιεροκηπιάς διακρίθηκε για τις επιδόσεις του στην κατηγορία διαχείριση υδατικών πόρων για το έργο χρήσης ανακυκλωμένου νερού από το βιολογικό σταθμό για τη συντήρηση χώρων πρασίνου στην παραλιακή του περιοχή σε περιόδους λειψιδρίας και στην κατηγορία πράσινες περιοχές αστική βιοποικιλότητα για τη συντήρηση και ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς διακρίθηκε για την προσπάθεια που καταβάλει για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, την σύνδεση του περιβάλλοντος με τον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη μέσω των μουσείων, ερπετών και αμφιβίων και θάλασσας και πολιτισμού. Ο Δήμος Ιεροκηπίας, συμμορφούμενος με τη διαδικασία που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εσωτερικών, έχει πραγματοποιήσει δύο πανδημοτικές συγκεντρώσεις στα δημοτικά του όρια με σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις και οι εισηγήσεις τους αναφορικά με το νέο τοπικό σχέδιο που θα βοηθήσει την περιοχή να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο. Μετά από αυτό, όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, έχει ο Δήμος αναθέσει μέσα από διαδικασία προκήρυξης προσφορών σε ειδικό αρχιτέκτονα πολεοδόμο την εκπόνηση ειδικής μελέτης και αναμένουν εντός των επόμενων ημερών την παρουσίασή της ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να είναι έτοιμοι να καταθέσουν τις προτάσεις όπως προβλέπει η νομοθεσία.

0: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλείς προβλέψεις για τη μείωση ή περαιτέρω αύξηση στην τιμή των καυσίμων, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο συμπολίτης μας Πρατηριούχος, πρώην πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Στέφανος Στεφάνου. Δυστυχώς, είπε ο κ. Στεφάνου, οι τιμές διεθνώς μπορεί να αλλάζουν και μόνο με μια δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό είδαμε να συμβαίνει συχνά, οπότε είναι δύσκολο να γίνουν εκτιμήσεις. Ο κ. Στεφάνου σημείωσε επίσης ότι λόγω του πολέμου το κόστος μεταφοράς και παραγωγής των καυσίμων έχει εκτοξευθεί. Προς το παρόν, όπως είπε, δεν υπάρχει περίπτωση θεαματικής πτώσης. Οι πρώτοι που επιθυμούν μείωση της τιμής, κατέληξε ο κ. Στεφάνου, είναι οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι καταναλωτές και δεν έχουν κανένα απολύτως επιπλέον κέρδος από την αύξηση των τιμών, καθώς το κέρδος τους ανά λίτρο είναι προκαθορισμένο από τις εταιρείες. Διατάγματα κράτησης 2 ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 2 νεαρών που συνελήφθησαν χθες για την υπόθεση θανάτωσης γάτου στη Γεροσκήπου, ο οποίος έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Πρόκειται για ένα 18χρονο και ένα 16χρονο, ενώ ήδη υπό τετραήμερη κράτηση τελεί από χθες και τρίτος νεαρός 18 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, εναντίον των τριών διερευνώνται μεταξύ άλλων αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και ρήψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή. Στο μεταξύ, το Κόμμα για τα Ζώα της Κύπρου, μετά το περιστατικό στην Πάφο, σε ανακοίνωση ζητά από την πολιτεία αυστηρότερες ουσιαστικές και αποτρεπτικές διαδικασίες για την κατοχή και χρήση όπλων, απαιτώντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ελέγχου, υπευθυνότητας και ασφάλειας. Επισημαίνει παράλληλα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία των ζώων δεν είναι διαφορετικές υποθέσεις. Για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου επεφύλαξε την απόφαση του το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου στην υπόθεση του 37χρονου Βρετανού που αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης του θανάτου του 3χρονου γιού του λόγω αλόγης της απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά στον μετριασμό της ποινής του 37χρονου κατηγορούμενου, με το δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του, έχοντας ακούσει τις θέσεις τόσο της κατηγορούσας αρχής όσο και της υπεράσπισης. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στις 11 το πρωί της 16ης Οκτωβρίου. Το βιβλίο του τέως Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άνδρου Κυπριανού, «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία», παρουσιάζεται απόψε στις 7 στο Αττικόν. Η παρουσίαση θα γίνει από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιωσήφ Ιωσήφ. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Ειρήνης Έλληνα στη Δανάης 31Β, στην Κάτω Πάφο, της Αμαριλής Πετινού, στην Ανδρέα Έλληνα, κοντά στο International, και στην Πόλη Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου, στην Αρσινόης 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά του εσωτερικού ή και τα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 9 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως νότιο-ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ, και στα δυτικά βορειοδυτική της ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: Εσυμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, η ώρα να πάμε με την θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Πάμε να δούμε τη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Μια συνεδρία η οποία ασχολήθηκε για άλλη μια φορά με τα προβλήματα των γεωργοκτηνοτρόφων και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους της ακρίβειας. Ζητούν στήριξη οι βουλευτές για όλους όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαβρίλ.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχετε δει αρκετές φορές. Έχετε ακούσει κάτι νεότερο από πλευράς αρμοδίων σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την στήριξη των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργοκτηνοτροφία?
1: Θα πω. Να υπενθυμίσω πρώτα ότι η μείωση του κόστου παραγωγής στο πρωτογενή τομέα σίγουρα είναι η πρώτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Νίκου Χριστόλου. Γιατί στη σημερινή κατάσταση όμως διαπιστώνουμε ότι δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες. Και να εξηγήσω το γιατί. Μας είπαστε ότι θα δώσουν στους γεωργούς 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτούς που χρησιμοποιούν προμετρημένων και πρέπει. Ξέρετε κάτι, 1,5 εκατομμύρια ευρώ τους γεωργούς για το μόνο για το πετρέλαιο. Να σας πω έτσι απλά μαθηματικά, η ετήσια κατανάλωση χρωματισμένου πετρέλαιου ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο. Τούτο μπορούμε να το βρούμε μέσα από το τελωνείο.
0: Ναι.
1: Γιατί επιδοτείται με μια πολλά παράξενη φόρμουλα. 22 εκατομμύρια λίτρα χρωματισμένου πετρέλαιου ισοδυναμεί με 10 εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετο τον κόστος των γεωργών, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και τα υπόλοιπα άλλα αξιώδη για τον πρωτογενή τομέα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το 1,5 εκατομμύριο είναι μηδέν. Αν θέλει η κυβέρνηση Νίκου Χριστόδη να συνεχίσει με τα εκτιστάμενα σχέδια, που δεν είναι πολλά, ποιο είναι, τότε δεν θα έχουμε πρωτογενή τομέα και εκεί που θα κινδυνεύει. Κινδυνεύει μάλλον για την επιστημική ασφάλεια. Και αν δεν το αντιλαμβάνονται, τότε έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Έφερα ένα μόνο παράδειγμα.

0: έχουν υπομειστεί επιπλέον κόστη του 10 εκατομμύρια το χρόνο οι Γεώργοι. Θα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Τεράστια ποσά και σταγόνα στον ωκεανό το ποσό το οποίο έχει εξαγγελθεί για το χρωματισμένο πετρέλαιο. Όπως
0: δεν είναι μέτρο που θα μειώσει το κόστος παραγωγής. Mm-hmm. Εξάγγελε 2 μέτρα για τα λιπάσματα και για τα φυτοφάρματα. Και αυτά, αν λάβουμε λίγο τις αξίσεις που έχουν γίνει στα αυτά τα υλικά, αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να δώσει είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, όπως λέγεται.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω ότι, επειδή εχθές ο Υπουργός απουσίαζε, μετάφερα με τον τεχνοκρατό του ότι θα πρέπει ο Υπουργός να παρευρεθεί σε συνεδρία της Επιτροπής Υγειορίας, να επικοινωνήσει τον μαζί του για να ορίσουν μια ημερομηνία να μας πει πραγματικά τι σκέφτονται να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Είμαστε οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι είναι στάθμα πλέον. Δεν αντέχουν αυτές τις τεράστιες αξίες.
1: Ο ίδιος ο υπουργός σε διάφορες δηλώσεις του από εκδηλώσεις που παρευρίσκεται δηλώνει ότι στόχος είναι να στηριχθούν.
0: Πράξεις είναι που είναι πλέον. Χρειάζονται αποφασιστικά και
1: αυτά μέτρα.
0: Μέτρα για να στηριχθεί ο προλογισμός στο μία. Με αυτά τα οποία εξαγγέλνουν λέω ξανά κινδυνεύει η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν τα μέτρα δηλαδή της επιχορήγησης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και του πετρελαίου δεν είναι ικανοποιητικά, είναι ανεπαρκή.
0: Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Και να υπενθυμίσω ακόμα κάτι. Υπάρχει απόφαση του Υπουργικού από το 2013 για να επιδοτείται σε το πετρελαίο κίνηση γεωργικό προϊόν. Και δεν εφαρμόστηκε ποτέ αυτή η απόφαση του Υπουργικού. Από το 2013, είμαστε 2026.
1: Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε πετρέλαιο κίνησης αγροτικών προϊόντων, γιατί...
0: Για παράδειγμα, αυτό είναι απλό παράδειγμα. Ο γεωργός ο οποίος δραστηριοποιείται στην Πάφο, στην πόλη Ξησοχούς, στην Αργάτα.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να μεταφέρει τα προϊόντα του στην χοντρική αγορά, είτε τη Λεμεσού, είτε τη Λευκοσία. Το πετρέλαιο αυτό δεν είναι για γεωργικούς σκοπούς. Δεν επιδοτείται αυτό. Είναι κανονικό πετρέλαιο, το οποίο είναι 2 ευρώ σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μετακυλίεται από τον γεωργό, γιατί είναι σε μια ανεκτική θέση ο γεωργό και δεν μπορεί να καθορίσει το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει ένα δημοκρατήριο. Άρα, από πού να ξεκινήσει, πού να σταματήσει. Πετρέλαιο κίνηση δίνει το χρωματισμένο πετρέλαιο, το οποίο
1: μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τα μηχανήματά τους στην καλλιέργεια.
0: Μόνο για τα γεωργικά μηχανήματα και μόνο για τις γεωτρίες, για τις αντλίες τους. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους. Ενώ υπάρχει απόφαση υπουργικού που το 2013 για αυτό το πράγμα.
1: Ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης και σε οχήματα για να μεταφέρουν προϊόντα από μια περιοχή.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
1: Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται αυτή, δεν εφαρμόζεται.
0: Είναι πολιτική απόφαση. Είναι απόφαση. Το Υπουργείο δεν ειδοποιάζει την απόφαση του Υπουργικού.
1: Ζητήσατε εξηγήσεις, σας έχουν δοθεί κάποια στιγμή εξηγήσεις.
0: Ζητήσαμε πάρα πολλές φορές εξηγήσεις. Δεν είναι πρώτη φορά που συζητούμε τα αυξημένα κοστή παραγωγή στην Επιτροπή Γεωργία. Μας λένε για πολλούς αριθμούς. Τα υφιστάμενα σχέδια με τη σημερινή κατάσταση είναι ανεπαρκές έφαξα. Δεν μπορούν να βοηθήσουν τον αγρότη. Πρέπει επιτέλους αυτά τα οποία υποσχούνταν προεκλογικά να τα υλοποιήσουν, να τα κάνουν πράξη για να μπορεί ο πρωτογενής τομέας να επιβιώσει.
1: Μάλιστα.
0: Και παράλληλα θυμηθήκαν ακόμα κάτι. Περιβαλλοντικό τέλος στο νερό. Ζητούν αναδρομικά από το 2017 μέχρι σήμερα και θα ζητούν το 26. Αναδρομικά περιβαλλοντικό τέλος 2 σέντ, 1 σέντ. Πού θα πάρει, γιατί δεν θα ζητούσαν τότε Mm-hmm. Αφού πήραν την απόφαση τη Δήμη, άμα είναι για να εισπράξουν, θέλουν να εισπράξουν και ένα δομικά θέμα, άμα είναι να δώσουν στον πρωτογενή τομέα, το τους ενδιαφέρει. Είναι πολλά τα ερωτήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και μένουν αναπάντητα ότι δεν υπάρχει πολιτική βουλή. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Και είπατε ότι το θέμα μένει ανοιχτό. Ζητάτε να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής ο Υπουργός για να συζητήσετε και να πάρετε απαντήσεις για αυτά τα θέματα.
0: Δεν ζητήσαμε να είναι παρόν ο Υπουργός, αλλά για να λύνει με την υποχρέωση. Θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε μια πρώτη συνεδρία, αλλά από ό,τι φάνηκε, θα σωστή σκέψη μας να είναι παρόν ο Υπουργός. Εν τούτης, θα ορίσουμε τη διανόηση μαζί του άλλη ημερομηνία για να δούμε πώς να προχωρήσουμε, γιατί εκπέμπει του ο πρωτογενής τομέας δυστυχώς λόγω των αυξήσεων, λόγω των πολέμων που πρέπει η εκπαιδευτική χρησιμότητα να αναλάβει.
1: Μάλιστα. Ήταν...
0: Είμαστε ένα απομονωμένο νησί, εξαρτώμαστε αποκλειστικά από τα δικά μας προϊόντα. Χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει ούτε τουρισμό ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα. Ήταν εκπρόσωποι άλλων κρατικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα του ΚΟΑΠ στη συνεδρίασή σας, ήταν οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, ήταν οι ίδιοι παραγωγοί παρόντες για να ακούσετε και από τους ίδιους τη φωνή.
0: Όλοι όσοι ήταν συνέθουσαν συμφωνούν απόλυτα με αυτά τα οποία έχω πει εγώ τώρα.
1: Mm-hmm, μάλιστα.
0: Όλοι, αγροτικές οργανώσεις, συναδέλφοι, όλοι ανεξαιρέτως.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Πάντως ακούμε πολλούς που ασχολούνται με τον, κυρίως νέους, με τον πρωτογενή τομέα, με τη γεωργοκτηνοτροφία, να δηλώνουν τον τελευταίο καιρό
0: είναι
1: προβληματισμό.
0: Για νέους γεωργούς με τεράστια κίνητρα, αλλά από την άλλη να τον πνίγεις, γιατί τα αυξημένα κόστη παραγωγής δεν τον αφήνουν να επιβιώσει.
1: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχετε ανοιχτό και το συζητάτε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
0: Ναι, το Οκτώβριο θα το ξανασυζητήσουμε. Δεν μπορεί να περιμένει αυτό το πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει να πάρουν πολιτικές αποφάσεις χθες.
1: Χθες. Μάλιστα. Το κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαβρίλη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Υπάρχει ο προβληματισμός. Είπαμε ότι πολλοί είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Γεωργία, χτινοτροφία, αμπελοκαλλιέργεια, ειδικά εδώ στην Πάφο, οι οποίοι εκφράζουν προβληματισμούς για το αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν σε αυτό το επάγγελμα.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Κυριάκο Κυριάκου, είναι ο πρόεδρος του κόμματος για τα ζώα. Αφορμή για τη συνομιλία μας σήμερα είναι το περιστατικό αυτό που συνέβη την Κυριακή στην επαρχία με τους νεαρούς που σκότωσαν ένα γατάκι, το οποίο, όπως αναφέραμε και χθες στο αστυνομικό δελτίο, κατά την διενέργεια της νεκροτομής εντοπίστηκαν 13 σφαιρίδια πυροβόλου στο σώμα τους. Το ζήτημα της οπλοκατοχής λοιπόν μπαίνει και πάλι επιτάπητος από πλευράς του κόμματος για τα ζώα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στα ακροατές.
0: Πώς σχολιάζετε, πριν πάμε στα θέματα της οπλοκατοχής, αυτό το περιστατικό? Ήταν ένα έτσι σοκαριστικό και ιδιαίτερα βάναυσο περιστατικό.
1: Αυτό το οποίο θέλουμε να καυστηριάσουμε, όπως λέμε πάντα, τέτοιες ενέργειες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά εμείς σε αυτή τη χώρα θέλουμε και ψυχολόγους και κοινωνιολόγους. Δεν περιποιείται κανέναν ένας 18χρονος και οι συνεργοί του δεν μπορούν να δουν μπροστά τους έναν αθώο ζώο το οποίο σε τίποτα δεν τους έπαιξε και το πυροβολούν για στόχο για διασκεδάση. Μα είναι παράδεκτα πράγματα, πόσες φορές να τα πούμε, σε τι οικογένειες μεγαλώνουν, πώς γαλουχούνται, πώς εκπαιδεύονται από τους γονείς στα σχολεία. Πριν πούμε βέβαια στο θέμα της οπλοκατοχής και οπλοκρισίας.
0: Μάλιστα. Είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει πολλές παραμέτρους και από πλευράς κοινωνικής αλλά και από πλευράς οικογένειας αλλά και ζητημάτων που άπτονται της οπλοκατοχής, όπως είπατε και εσείς. Και ιδιαίτερα αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι εμπλέκονται στο περιστατικό 3 νεαρά παιδιά, 18 ετών οι δύο, 16 χρονών ο τρίτος της παρέας που συνελήφθη αργά χθες το απόγευμα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά το θέμα της οπλοκατοχής? Ως κόμμα είχατε συζητήσει και παλαιότερα τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την κατοχή όπλων από τους Κύπριους πολίτες.
1: Το κόμμα για τα ζώα διαχρονικά ίσως είναι το πρώτο κόμμα το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια μετά και τα ατυχήματα και μεταξύ κυνηγών και πυροβολισμού σε ζώων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι πολίτες κατέχουν τα περισσότερα όπλα στα σπίτια τους. Να μην πω για τα όπλα που έχουν οι εθνοφύλακες, να μην αναφερθώ σε όπλα τα οποία χρησιμοποιούν για διάφορους άλλους σκοπούς, και είχαμε δει ότι ήρθε η ώρα και πραγματικά πόσο άλλο να πιέσουμε να τους πούμε ότι ένας για να κατέχει έναν πυροβόλο όπλο ή αεροβόλο πρέπει να περνά από υλικές εξετάσεις αλλά και να διαπιστώνεται ποια είναι η ψυχική τους υγεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να δίνεις άδεια στον οποιονδήποτε γιατί φαίνεται ότι είναι ok. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Αυτή δηλαδή, η άδεια...
1: Δηλαδή κοντέψαμε πάρα πολύ κοντά να ρυγίσουμε και ανθρώπινα θύματα. Και πάντα λέμε ότι δεν υπάρχει διαφορά ο πυροβολισμός ενός ανθρώπου από τον πυροβολισμό ενός ανθρώπου ζώου που για μας είναι δύο φορές δολοφονία. Και καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι, βεβαίως. Είπατε προηγουμένως για την άδεια η οποία, την οποία κατέχει κάποιος για να είναι, για να μπορεί να γράψει πάνω του ένα κυνηγετικό όπλο ή δύο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η άδεια δίνεται μία φορά κατόπιν κάποιας εξέτασης, κατόπιν κάποιας, αν μπορούμε να την πούμε, παρουσίας του κάπου σε κάποιο δημόσιο οργανισμό ή υπηρεσία. Πώς δίδεται αυτή η άδεια, κύριε Κυριάκου?
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, δεν σας άκουσα, σας έγραψα για λίγο.
0: Λέω, αυτή η άδεια για να γράψει κάποιος ένα όπλο, ένα κυνηγετικό ή δύο ή πώς γίνεται, δεν γνωρίζω. Πώς εξασφαλίζεται, περνάει κάποιος από κάποια εξέταση, από κάποια υπηρεσία, από κάποια γραπτή διαδικασία, πώς εξασφαλίζεται αυτή η άδεια?
1: Καταρχήν, αν μιλάμε για την άδεια κατοχής όπλου για το κυνήγι, η υπεύθυνη αρχή είναι η υπηρεσία Θήρας.
0: Η υπηρεσία Θήρας, ναι.
1: Από εκεί παίρνουν τις άδειες. Τώρα για άλλα τα όπλα τα οποία κατέχουν για σκοπούς προσωπικής ασφάλειας εκτείνονται από το αρχηγείο αστυνομίας με όρους κλπ. Άρα στην τελική, όσοι πρόκειται να αποκτήσουν άδεια κυνηγίου, θα πρέπει να αποκτήσουν πρώτα την άδεια πυροβόλου όπλου, κυνηγετικού όπλου κτλ. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι κρίζα. Δηλαδή, ένας ο οποίος θέλει να χειρίζεται ένα ξυπέτο, δίνονται του άδεια. Εμείς λέμε πλέον πρέπει και για όλους και για όλα να περνούν από αυστηρές πλέον εξετάσεις. Να αποδεικνύουν ότι όχι μόνο μπορούν να χειρίζονται πυροβόλα όπλα, αλλά να αποδεικνύουν μέσα από διαδικασίες οι οποίες να αποδεικνύουν ότι έχουν και την ψυχική υγεία και τα σώα στα φρένα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Συνεργάζεστε ως κόμμα για τα ζώα με το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας, την αστυνομία των ζώων, ή και με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, κύριε Κυριάκου?
1: Καταρχήν δεν ξέρω τι συνεργασία μπορούμε να κάνουμε με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος. Η συνεργασία η οποία έγινε και διαχρονικά και δώσαμε και τις προτάσεις μας ήταν με τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν κουράζουμε μεν, αλλά να μην περιμένουν πλέον να έχουμε και ανθρώπινα θύματα. Η συνεργασία δεν αρκεί. Πρέπει τα λόγια να γίνονται πράξη και πρέπει άμεσα ξανά να ζητήσουμε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας για να μπουν ξανά διαδικασίες κλαστικές για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Είναι αδύνατο, μας θρύβει, μας τονεί να πυροβολούν ζώα αυτά μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή να τα κατέχουν παράνομα και παράνομα κυνήγι. Μα είναι δυνατό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Είναι αδιανόητο.
0: Μάλιστα. Θα επιδιώξετε αυτή τη συνάντηση?
1: Μα ήδη έχουμε να δοθεί την επιστολή με την ζητούμε άμεση συνάντηση και θα πούμε τα πράγματα με το όνομα του. Φτάνει πλέον. Θέλουμε να τους δώσουμε πόσες περιπτώσεις κοντέψαμε να έχουμε ανθρώπινα θύματα. Θέλουμε να τους πούμε πόσες υποθέσεις παράνομης χρήσης προκατοχής και προχρησίας να τους τα δώσουμε. Αλλά δεν θα ανεχτούμε πλέον αυτή την κατάσταση. Πηγαίνουμε, συζητούμε, φεύγουμε, υπόσχονται και μετά όλα είναι εντάξει.
0: Μάλιστα. Δεν υλοποιούνται αυτά τα οποία συμφωνούνται και αποφασίζονται λοιπόν. Πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί ξέρω ότι είστε στο δρόμο για την Λευκωσία, θα ήθελα να θέσω ενώπιον σας κάποια παράπονα δημοτών του Δήμου Ιεροκηπίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Διαμερίσματος των Κονιών, όπου κάτοικοι καταγγέλουν ότι υπάρχουν αγέλες αδέσποτων σκυλιών, τα οποία είναι μεγαλόσωμα και είναι και επικίνδυνα. Έχουν κάνει τις απαραίτητες έτσι καταγγελίες στην τοπική αρχή, ωστόσο λόγω της νομοθεσίας που υπάρχει, όπως μας έχει αναφερθεί από πλευράς Δήμου, δεν έχουν στα χέρια τους τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να δράσουν αποτελεσματικά. Εσείς ως κόμμα για τα ζώα έχετε υπόψη σας αυτές τις καταγγελίες? Έφτασαν και κοντά σας, κύριε Κυριακού?
1: Έχουμε καταγγελίες από όλη την Κύπρο. Ιδιαίτερα στην Πάφων στηρίζονται αρκετές υποθέσεις ο Παρτιακός Γραμματέας του κόμματος μας. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παγιό, με τον οποίο έχουμε πολύ αγαπή συνεργασία. Αυτό το οποίο εντοπίζουμε και θα πρέπει άμεσα να έχουμε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, είναι γιατί έχουμε προτείνει και στη σύσκεψη που έγιναν με τους δημάρχους Λατσών και τα λοιπά, και πρόκειται να υλοποιήσουν με ένα μικρό κόστος όσον αφορά το θέμα του εγκλωβισμού τέτοιων ζώων. Και η πρόταση μας, η οποία είναι και πρακτικά και οικονομική, θα την προτείνουμε και στον δήμαρχο, τον κύριο Μπαγιό, ούτως ώστε όταν έχουμε περιπτώσεις τέτοιες, το δύσκολο μέρος είναι για το πώς αυτές οι αγέλες θα μπορούν να συλληφθούν. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η δημιουργία αγέλη πάλι δεν ήταν τα άμυρα τα ζώα που βρίσκονται σε αυτήν την κοινή κατάσταση και να ζώνονται και γίνονται αγέλες. Πάλι φταίει ο άνθρωπος, διότι αυτά τα ζώα κάπου κάποτε είχαν κειμενώνα. Και όχι ιδιοκτήτη, το τονίζω. Είχαν κειμενώνα. Είτε τα πετάξαν, είτε τα αφήσαν, είτε τα βαριούνται, είτε έχουν διαφύγει τη προσοχή των κειμενώνα. Άρα και πάλι φταίει ο άνθρωπος. Ο ανθρώπινος άραντας. Όπως καταλήγω ότι ναι, έχουν καταγγελίες και γι' αυτόν τον λόγο θα ζητήσουμε άμεση συνάντηση για να κάνουμε και εκεί την πρότασή μας για το πώς με ανθρώπινο και σωστό τρόπο να συλλαμβάνονται αυτά τα ζώα. Και μετά βέβαια θα υπάρξει και το πρόβλημα για το πού θα πάμε. Υπάρχουν προσωρινοί χώροι κράτηση. Υπάρχουν καταφύγια εθελοντών που τα οποία είναι γεμάτα, όπως ξέρετε. Είναι ένα άλλο θέμα, αλλά να το αφήσουμε και να επικεντρωθούμε σε αυτό που ρώτησε και απάντησα για το θέμα της αγέλας και των καταγγελίων.
0: Μάλιστα, ότι έχετε και εσείς καταγγελίες και ότι προτίθεστε να ζητήσετε συνάντηση για να θέσετε ενώπιον του Δήμου τις δικές σας προτάσεις για το πώς θα μπορέσουν να παρέμβουν οι υπηρεσίες και να λύσουν το πρόβλημα.
1: Θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκου. Να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ και όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεση.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι μεσήβρινες διαδρομές στο ραδιοκόσμο. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, πάμε στην υπογραφή της συλλογικής σύμβασης χθες στον Δήμο της Πάφου. Ο Νίκος Νικολάου, ο γραμματέας ΙΟΣΕΚ, είναι ήδη ο τοπικός γραμματέας ΙΟΣΕΚ, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μετά από αρκετά έτσι σκαμπανεβάσματα, υπογράφηκε τελικά η συλλογική σύμβαση και στον Δήμο της Πάφου. Ήταν ο τελευταίος Δήμος, ο Δήμος της Πάφου, που έπρεπε να υπογραφεί αυτή η σύμβαση.
1: Μάλιστα, κυρία Κυριάκου, ολοκληρώνεται μια μακρά προσπάθεια για τη συμμετοχή όλων των Δήμων σε έναν ενιαίο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων και ώρων απασχόλησης. Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους αυτή η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης?
1: Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί και ο Δήμος Πάφου εμβάσσεται πλέον σε αυτή την προσπάθεια. Οι εργαζόμενοι της Πάφου αποκτούν μια ισχυρότερη βάση μέσα από την οποία μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες που αφορούν την εξέλιξη των εργασιολογών τους δικαιωμάτων σε πανκύπρια βάση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Προς όφελος λοιπόν των εργαζομένων αυτή η συμφωνία, η οποία αλλάζει κάτι από τους υφιστάμενους όρους εργοδότησης των εργαζομένων, ή είναι οι ίδιοι όροι, κύριε Νικολάου?
1: Υπάρχουν κάποιοι όροι, παραδείγματος χάρη στο ρομίσθιο προσωπικών του Δήμου, το οποίο ακολουθούσαν άλλες κλίμακες μισθοδοσίας. Mm-hmm. Συμφωνήθηκε ότι από την 1η-1η του 27 για τον νεοεισερχόμενο προσωπικό θα ακολουθούν και οι κλίμακες δεύτερα που υπάρχουν σε όλους τους Δήμους Πανκύπρια, με την προϋπόθεση ότι οι υφιστάμενοι ορομίσθοι, εάν το επιθυμούν, θα ενταχθούν στις κλίμακες δεύτερα. Mm-hmm.
0: Εάν όχι, θα παραμείνουν...
1: Θα παραμείνουν σε προσωπική βάση μέχρι να την ερώτηση τους.
0: Μάλιστα.
1: Για το αρχιστάμενο προσωπικό. Mm-hmm.
0: Όσο ό,τι αφορά το υπόλοιπο προσωπικό και όχι τους ορομίσθιους.
1: Σημασία έχει ότι πλέον όλοι είμαστε κάτω από μία ομπρέλα. Mm-hmm. Και ο σκοπός μας είναι να υπάρχουν ενιαίοι όροι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο σε όλους τους Δήμους.
0: Μάλιστα. Μια πανκύπρια συλλογική σύμβαση όλων των εργαζομένων με ίδιους όρους και ίδιους σκοπούς.
1: Μάλιστα.
0: Πώς επετεύχθηκε αυτή η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, γιατί ξέρουμε ότι είχαν γίνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν χωρίς να καρποφορήσουν και να φτάσουμε στην υπογραφή.
1: Αυτή η συμφωνία δεν ήρθε από μόνη της. Είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου, διαπραγμάτευσης και προσπάθειας από όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Και αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σοβαρότητα και διάθεση για συνεννόηση, μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Υπήρξε λοιπόν η συνεννόηση, μπήκε νερό στο κρασί και από τις δύο πλευρές και είχαμε το αποτέλεσμα της υπογραφής της σύμβασης, της πανκύπριας συλλογικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Και πότε μπαίνει σε εφαρμογή αυτή η νέα σύμβαση? 1η-1η-27, όπως μας είπατε.
1: Άμεσα.
0: Είναι για το ρομίσθιο που μας είπατε την 1η-1η-27.
1: Όσον αφορά τις κλίμακες μισθοδοσίας.
0: Μάλιστα. Μια σημαντική εξέλιξη λοιπόν για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να θυμίσουμε ότι τη σύμβαση αυτή την έχουν υπογράψει και οι άλλοι δήμοι της επαρχίας και Όλη η Δήμη Ανατοπανκύπριο δεν ξέρω αν υπέγραψε και υπήρχε μια εκκρεμότητα και για το Δήμο Παραλιμνίου, αν υπέγραψε και εκείνος.
1: Ο Δήμος Παραλιμνίου υπόγραψε.
0: Υπόγραψε.
1: Άρα ο Πάφος ήταν ο τελευταίος Δήμος που υπόγραψε την Παγκύπρια Συλλογή.
0: Ο Δήμος της Πάφη ήταν ο τελευταίος που υπέγραψε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και για την υπογραφή της Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης και από το Δήμο Πάφου. Με σιβρινές διαδρομές, πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι σήμερα οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ανάδειξη του νέου Πρίτανη και των Αντιπριτάνεων. 5 υποψήφοι διεκδικούν το αξίωμα του Πρίτανη, 2 τη θέση του Αντιπρίτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης και 1 υποψήφια τη θέση του Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Ο νέος Πρίτανης αναμένεται να ανακοινωθεί γύρω στη 1:30. Θα ακολουθήσει γύρω στις 6:30 σήμερα η ανακοίνωση των ονομάτων των 2 νέων Αντιπριτάνεων. Να πούμε ότι η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί για το αξίωμα του Πρίτανη και ολοκληρώθηκε στις 12 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι για την θέση για το αξίωμα του Πρίτανη είναι η Έλενα Τατιάνα Συνοδεινού, σημερινή αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, Ιωάννης Γιαπιντζάκης, σημερινός αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων οικονομικών και διοίκησης, Μαρίνα Νεοφύτου, κοσμήτωρας πολυτεχνικής σχολής, Σοφρόνης Κληρίδης, κοσμήτωρας σχολής οικονομικών επιστημών και διοίκησης και Φόφη Κωνσταντινίδου, καθηγήτρια γλωσσικών διαταραχών και κλινικής νευροψυχολογίας στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης. Για το αξίωμα των Αντιπριτάνεων έχει υποβληθεί 1 υποψηφιότητα, για τη θέση του Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων από τη Γεωργία Παναγιώτου, καθηγήτρια στο τμήμα ψυχολογίας, και για τη θέση του Αντιπρίτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης από τους Αντώνη Έλληνα, καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και Μάριο Δικαιάκο, καθηγητή στο τμήμα πληροφορικής. Η κυρία Παναγιώτου χρειάζεται το 50% των θετικών ψήφων για να εκλεγεί. Να πούμε ότι ο σημερινός πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κύριος Τάσος Χριστοφίδης, ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του τον Δεκέμβριο του 2022 και βάσει της νομοθεσίας δεν έχει δικαίωμα να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Αυτά λοιπόν, σε λίγο, στη 1:30 θα γνωρίζουμε και τον νέο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Καραγιάννης, ο καθηγητής. Θα συζητήσουμε για την αύξηση των υιογενών ιώσεων, την γρήπη των πτηνών. Θα δούμε και τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό και για περιστατικό πανόλης στην Σιβηρία.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον κύριο Πέτρο Καραγιάννη. Θα συζητήσουμε για την γρήπη των πτηνών, θα συζητήσουμε και για τις ιογενείς ιώσεις, οι οποίες ταλαιπωρούν πολλούς από εμάς αυτή την περίοδο. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας στην ΠΑΦ.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την γρήπη των πτηνών. Σας ανησυχούν τα δύο περιστατικά εντοπισμού ιού της γρήπης των πτηνών σε χήνες στο πάρκο της Λευκωσίας?
1: Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που είχαμε κρούσμα γρήπης των πτηνών στην Κύπρο. Πριν δύο χρόνια είχαμε κάτι παρόμοιο στην περιοχή του Παραλιμνίου, το οποίο είχε επηρεάσει κοτόπουλα τότε, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επέκταση. Ελπίζω ότι για την περίπτωση αυτή δεν θα δούμε περισσότερες νεκρές χήνες. Έχουν περάσει και δύο εβδομάδες χωρίς να υπάρξει κάποιον άλλον περιστατικό και ελπίζω ότι αυτά τα δύο μεμονωμένα πτηνά να είναι τα πρώτα και τα τελευταία. Δεν πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο ιδιαίτερα αυτόν το συμβάν. Πρόκειται για έναν ιό ο οποίος δεν μεταδίδεται πολύ εύκολα στον άνθρωπο και δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εκείνοι που κινδυνεύουν περισσότερο είναι εκείνοι που εργάζονται σε φάρμες πουλερικών όταν ο ιός μπει σε τέτοιους χώρους. Οι χήνες ήταν σε εξωτερικό χώρο, επομένως η πιθανότητα κάποιος να εκτεθεί είναι απειροελάχιστη. Κατ' επέκταση, εκείνοι που κινδυνεύουν, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι αυτοί που εργάζονται σε τέτοιους χώρους όπου μπορεί να υπάρξει περιστατικά, εάν δεν φορούν τις καταλληλές προστατευτικές ετοιμασίες, δεν φορούν γάντια, μάσκες, προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια. Αυτοί είναι που πρέπει να προσέξουν, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο ιός για να προκαλέσει μόλυνση πρέπει να τον εισπνεύσουμε και να πάει στο κάτω αναπνευστικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Και κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μολυνθεί κάποιος άνθρωπος από τα πτηνά, έτσι?
1: Ναι, σε ανοιχτούς χώρους η πιθανότητα είναι πολύ πολύ μικρή.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι θα ήταν μεμονωμένα περιστατικά και ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα στο ζωικό μας βασίλειο και ιδιαίτερα στα πτηνά μας. Οι αυξημένες ιώσεις, οι ιογενείς οι οποίες επικρατούν αυτή την περίοδο, σας ανησυχούν, κύριε Καραγιάννη?
1: Δεν με ανησυχούν. Αυτό που θέλω να πω είναι λόγω του ότι φέτος το φθινόπωρο μας είναι εντελώς διαφορετικό από άλλες χρονιές. Οι βροχές, η πτώση της θερμοκρασίας και τα λοιπά έκανε τους ιούς αυτούς να κάνουν την εμφάνιση τους πιο νωρίς από ό,τι είχαν αναμέναμε. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο του φθινοπόρου, κατά πόσον παραδείγματος χάρη και η γρήπη θα μας έρθει πιο γλίγορα και ο RSV, και αναμένω ότι και ο κορονοϊός θα κάνει την εμφάνιση του. Δεν μας ταλαιπώρησε ιδιαίτερα αυτόν το καλοκαίρι σε αντίθεση με προηγούμενα και μάλλον μας επιφυλάσσει κάτι για το
0: να μας επιφυλάσσει τώρα το φθινόπωρο. Πάντως κάποιοι γιατροί λένε ότι έχουν τον τελευταίο καιρό στα ιατρία τους περιστατικά και κορονοϊού αλλά και RSV, κύριε Καραγιάννη.
1: Ναι, δεν έχει εκλείψει και το καλοκαίρι είχε περιστατικά. Ξέρω αρκετές περιπτώσεις που νόσησαν από κορονοϊό, αλλά δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό όπως τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι ο κορονοϊός δεν είναι τροχικός. Οι λοιμώξεις συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, απλούστατα μας έχει συνηθίσει να μας κάνει τουλάχιστον δύο εξάρσεις ανά έτος. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι ίσως θα έχουμε αργά ή γρήγορα κάποια ανέξαρση.
0: Ίσως θα έχουμε κάποια επίσκεψη και πάλι των ιών αυτών. Τα μέτρα προστασίας, εκείνα που ξέραμε κατά την περίοδο του COVID, καλό είναι να τα εφαρμόζουμε. Και οπωσδήποτε και οι ευπαθείς ομάδες να προχωρήσουν σε εμβολιασμούς.
1: Ακριβώς, διότι νομίζω το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι έχουν έρθει τα εμβόλια, επομένως έναντι της γρήπης και του κορονοϊού, τουλάχιστον όσοι είναι άνω των 65, είναι απαραίτητο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ανησυχεί αυτό το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες με την εργαζόμενη και την Πανόλη στο εργαστήριο Σιβηρία, κύριε Καραγιάννη?
1: Κοιτάξτε, εκεί φαίνεται ότι υπήρξε κάποια προσεξία, είτε τα μέτρα προστασίας δεν πάρθηκαν σωστά, είτε το εργαστήριο δεν ήταν ανάλογα προετοιμασμένων και πιστοποιημένων. Mm-hmm. Πανόλη είναι πολύ επικίνδυνη μόλυνση. Κατ' επέκταση χρειάζεται πάσα προσοχή στο εργαστήριο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ίσως υπάρχει και ένα δεύτερο περιστατικό, πράγμα που ανάγκασε και το Τραμπ να ζητήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για να λάβουν και αυτοί τα μέτρα τους. Αντιλαμβάνεστε ότι τη σήμερα ημέρα με τα αεροπορικά ταξίδια που μπορεί να βρεθεί από τη μία άκρα του κόσμου στην άλλη, mm-hmm. υπάρχει μια ανησυχία μήπως βγει από τη χώρα.
0: Βεβαίως.
1: Ελπίζω να το περιορίσουν εκεί πέρα. Από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν. Η θεραπεία είναι αντιβίωση που χρειάζεται, έγκαιρη διάγνωση και αντιβίωση. Mm-hmm. Επομένως, υπό κανονικές συνθήκες οι Πανόλοι μεταδιδόταν μέσω τσιμπήματος ξύλων από ποντίκια στον άνθρωπο. Κάποτε όμως όταν νοσούν οι άνθρωποι και είναι πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, μπορεί να μεταφερθεί και από μικροσταγονίδια από τον έναν στον άλλον. Mm-hmm. Επομένως δεν είναι τόσο εύκολη η μετάδοση. Απλά τώρα που έχει εμφανιστεί χρειάζεται επιτήρηση και να είμαστε ευαισθητοποιημένοι.
0: Mm-hmm. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Πανόλη.
1: Ακριβώς,
0: πότε τον 14ο, 15ο αιώνα, κάπου εκεί, κύριε Καραγιάννη, στο μεσαίωνα, ναι. Και είπατε ότι από ποντίκια κυρίως μεταδίδεται.
1: Ναι, μπορεί να τσιμπηθούν από ψήλων και μετά ο ψήλων να τσιμπήσει τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Αν η Πανόλη είναι μια συχνή, έτσι αν μπορούμε να την ονομάσουμε, ασθένεια σε κάποιες περιοχές, πώς έγινε?
1: Δεν είναι συχνή καθόλου. Είναι αρρώστια του παρελθόντος. Επομένως δεν ξέρω ακριβώς τι
0: έπανε
1: στο εργαστήριο αυτό. Mm-hmm. Αν είχαν κάποια δείγματα τα οποία προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν και δεν ήξεραν από πού προήλθαν το δείγμα, και ίσως γι' αυτό να εκτέθηκε και η τεχνικός, γιατί δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε να πάρει.
0: Μάλιστα. Άρα δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο γινόντουσαν. Δεν έχουμε λεπτομέρειες, ούτε πώς και γιατί, και το λόγο που ξέφυγε από το εργαστήριο ο ιός.
1: Δεν ήταν ιός, ήταν βακτήριον. Δεν ξέφυγε. Μολύθηκαν εντός του εργαστήριου η κοπέλα αυτή. Τώρα θα πρέπει να γίνει η συνειλάτηση των επαφών της και αυτοί mm-hmm. να πάρουν προληπτική αντιβίωση.
0: Αντιβίωση, μάλιστα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην έχουμε ξανά παρόμοια περιστατικά με αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν και με τον COVID ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.

0: με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στα Seas Estates, το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στα Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με τη σύλληψη ενός 24χρονου από το Πακιστάν. Ο οποίος φέρεται να συνδέεται με σπίραλο δαπών που απέσπασε χιλιάδες ευρώ από πολίτες οι οποίοι μέσω μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα εξασφάλιζαν τραπεζικά δεδομένα και έκαναν αναλήψεις από διαφορετικά υποκαταστήματα τράπεζας στη Λευκοσία. Οι δράστες έστελναν SMS των οποίων ήταν δήθεν είτε από το ΓΕΣΥ είτε από υπηρεσία πληρωμής εξοδίκων για τροχές παραβάσεις, ζητώντας από πολίτες στην πρώτη περίπτωση να ενημερώσουν τα στοιχεία τους και στη δεύτερη να αποπληρώσουν εξώδικα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, το ΤΑΕ Λάρνακας έχει ενώπιον του 3 καταγγελίες, ενώ προηγήθηκαν άλλες 2 στη Λευκοσία και τη Λεμεσό. Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε λοιπόν στη σύλληψη του 24χρονου από το Πακιστάν, ο οποίος διέμενε στη Λευκοσία έπειτα από καταγγελίες 2 πολιτών. Η πρώτη καταγγελία έγινε από 76χρονος 21 Σεπτεμβρίου, που ανέφερε πως του στάληκε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο με εμφανιζόμενο αποστολέα το Traffic CY, το οποίο άνοιξε και έδωσε μεταξύ άλλων αριθμό της τραπεζικής του κάρτας, με αποτέλεσμα να το αποσπάσουν το ποσό των 3.963 ευρώ με 2 αναλήψεις από ATM στη Λευκοσία. Στις 2 Οκτωβρίου λήφθηκε δεύτερη καταγγελία από 68χρονο, σύμφωνα με την οποία είχε λάβει μήνυμα στο κινητό του με επωνυμία αποστολέα CY Medical. Αφού άνοιξε το μήνυμα, έδωσε μεταξύ άλλων τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας με αποτέλεσμα να το αποσπάσουν το ποσό των 770 ευρώ. Μετά τη σύλληψη του 24χρονου στο ΤΑΕ Λάρνακας έγινε και τρίτη καταγγελία από πολίτη, ο οποίος έδωσε τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας σε μήνυμα με αποστολέα το CY Medical, με αποτέλεσμα να γίνει ανάληψη από τον λογαριασμό του ποσού 2.390 ευρώ. Το ΤΑΕ Λάρνακας, όταν διαπίστωσε μέσω συγκεκριμένης τράπεζας πως τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των παραπονούμενων εγκαταστάθηκαν σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι συγκεκριμένης συσκευής κινητού τηλεφώνου, εξακρίβωσαν πως αυτό συνδέεται με τον 24χρονο και ακολούθως του πέρασαν χειροπέδες. Τις αναλήψεις των χρημάτων φαίνεται να τις έκανε άλλο άτομο, το οποίο αναζητείται. Ο 24χρονος είχε τοποθετηθεί στο stop list και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα του. Να πούμε ότι στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, ακριβή αναπτήρες αλλά και πουρα που αγοράστηκαν από καταστήματα στη Λευκοσία, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Την ίδια ώρα υπήρχαν ενδείξεις πως οι κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά των πουρων είναι κλοπημαίες. Αυτό που διερευνά τώρα η αστυνομία είναι το κατά πόσον η αγορά πουρων συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος. Ο 24χρονος στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε

εργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τις προηγούμενες μέρες έγινε άλλη μια σύλληψη υπόπτου στη Λευκωσία και γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσον συνδέεται αυτή η υπόθεση με τον 24χρονο. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 49χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε χθες βράδυ στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 11:20 ενός 49χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα σε περιοχή της Λάρνακας, προσεγγίστηκε από ομάδα 10 ατόμων, τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και ανέκοψαν την πορεία του. Οι ύποπτοι φέρονται να πρόταξαν μαχαίρι εναντίον του, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραβεί σε φυγή, εγκαταλείποντας τη μοτοσικλέτα του στη σκηνή. Ο παραβονούμενος εντόπισε τη μοτοσικλέτα αργότερα σε άλλη περιοχή της Λάρνακας, ενώ σε κοντινή απόσταση εντόπισε τη τσάντα μεταφοράς φαγητού να καίγεται. Σύμφωνα με το 49χρονο, μέσα στη τσάντα είχε αποθηκευμένα χρήματα, καθώς επίσης και άλλα προσωπικά του έγγραφα. Πάμε και στη σύλληψη ενός 36χρονου για δύο υποθέσεις κλοπών που διαπράχθηκαν στην Λεμεσό. Καταγγέλθηκε συγκεκριμένα τον περασμένο Μάιο ότι κλάπηκαν από περιφραγμένο σταθμό της ΑΕΚ στην επαρχία Λεμεσού διάφορα εξαρτήματα μετασχηματιστών ρεύματος και συγκεκριμένα δύο μπαταρίες φορτηγού και μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Σε άλλη περίπτωση, τον ίδιο μήνα καταγγέλθηκε στην αστυνομία ότι κλάπηκε από αποθήκη εταιρείας μεγάλος αριθμός εργαλείων. Ο 36χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο και εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησής του.

πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο. Χθες βράδυ αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 5 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, επίθεση εναντίον αστυνομικού και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 456 οχήματα, ελέγχθηκαν 599 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 32 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 263 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 100 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Διενεργήθηκαν επίσης 140 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Τώρα, στην Πάφο να πούμε ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη χθες άλλων δύο προσώπων για την υπόθεση αυτή της θανάτωσης γάτου στη Γεροσκήπου. Ένας 18χρονος και ένας 16χρονος συνελήφθησαν χθες.

Οι δύο οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης εναντίον τους 2 ημερών. Να θυμίσουμε ότι η υποκράτηση τελεί και τρίτος νεαρός, επίσης 18 χρόνων, από χθες για 4 μέρες. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο μέχρι αυτή την ώρα. Και μια και κάναμε αναφορά σε αυτή την είδηση με τον θάνατο του, με το θάνατο του γατιού στην Πάφο, να πούμε ότι στην Λάρνακα υπάρχουν καταγγελίες ότι συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάβλας εντοπίστηκαν νεκρά 30 ζωάκια και ατάκια και αδέσποτη σκύλη, με τους κατοίκους να ζητούν τη λήψη μέτρων από πλευράς αστυνομίας.

Με σημερινές διαδρομές πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να ρίξουμε μια ματιά στις καιρικές συνθήκες, τις οποίες και θα ολοκληρώσουμε και τις σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

0: Το απόγευμα λοιπόν αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή ακόμα και στα νότιο-ανατολικά. Να πούμε ότι οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά αλλά και τα βόρεια. Ενώ η θερμοκρασία, να πούμε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος των μεσημβρινών διαδρομών. Θα ολοκληρώσουμε και σήμερα τις διαδρομές μας με σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Σπουδαίος και σταθερός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και ΗΠΑ. Όπως τόνισαν στις κοινές δηλώσεις τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένα στενός εταίρος στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στα τρομοκρατικά θέματα. Προχωράμε σε νέο μνημόνιο για την ανταλλαγή πληροφοριών, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Και πρόσθεσε πως η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό μέλος στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος του ΝΑΤΟ. Στις δικές του δηλώσεις, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι σε συνθήκες εντυνόμενου ανταγωνισμού, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων και την προώθηση της διεθνούς περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Αναφερόμενος στην Κύπρο, επεσήμανε ότι αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας, επισημένοντας ότι είναι αναγκαία η επανένωσή της με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Φαν Έρχιουρμαν, με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί την 3η 13 Οκτωβρίου στις 3:30 το απόγευμα, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στόχος, προσθέτει ο Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ παραμένει προσωπικά προσιλωμένος. Την απάντηση ότι έχουν καταγραφεί προσεκτικά τα ζητήματα που έθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά σχετικά με την παρεμπόδιση διεξαγωγής μουσικών φεστιβάλ και της ποδοσφαιρικής κατασκήνωσης της Μπαρτσελόνα και οι ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο τους στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ότι έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν. Ανακοίνωση της λεγόμενης προεδρίας αναφέρει ότι του Φαν Έρχιουρμαν δημοσιοποίησε χθες βράδυ πως έλαβε απάντηση στις επιστολές που είχε στείλει στις 28 Αυγούστου στα αρμόδια μέρη, κυρίως στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τις αυξανόμενες, όπως ανέφερε, ενέργειες ελληνοκυπριακής ηγεσίας που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη, κατά την έκφρασή του, εφιστώντας την προσοχή στην αρνητική ατμόσφαιρα που δημιουργείται από αυτές τις δραστηριότητες. Δεξαμενόπλιο κυπριακών συμφερόντων με τη σημαία Λιβερία στυλίχθηκε στις Φλόγιες μετά από επίθεση που δέχθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος ανοιχτά των ρωσικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια από το πλοίο τα 23 μέλη του πληρώματος ειδικής υπηκότητας, χωρίς να αναφερθεί οποιοδήποτε τραυματισμός. Μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη πρώτη παρουσίαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας και του Διευθυντή Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι η δύναμη δεν αλλάζει δομές για να αλλάξει οργανογράμματα, αλλά αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της για να γίνει πιο αποτελεσματική στην ασφάλεια του πολίτη και της χώρας. Από πλευράς του, ο Διευθυντής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σημείωσε ότι στόχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι η αποδόμηση ολόκληρων εγκληματικών δικτύων, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία της θα κριθεί από το έργο και τα αποτελέσματά της. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, διαρθρώνεται σε 4 υποδιευθύνσεις και εντάσσεις σε κοινό σχεδιασμό και κοινές επιχειρησιακές προτεραιότητες, τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, την επιχειρησιακή διεύρυνση, τις οικονομικές έρευνες, την τεχνολογία και τη διεθνή συνεργασία.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σημαντικές αδυναμίες στο σχεδιασμό, την περιβαλλοντική αξιολόγηση και την υλοποίηση των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, διαπιστώνει ο Γενικός Ελεκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου. Σύμφωνα με ειδική έκθεση, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης έγινε χωρίς να έχουν προηγουμένως καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την περιοχή. Εντοπίστηκαν επίσης αποκλίσεις των κατασκευαστικών σχεδίων από τους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και αποκλίσεις κατά την εκτέλεση των έργων, μεταξύ άλλων σε δρόμους, εξκαφές και υδραυλικά έργα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους 19 συμπληρωματικούς ή τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν μετά την έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι 17 δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως κατά το χρόνο του ελέγχου, ενώ για 2 περιπτώσεις υπερεξκαφών η περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν μπορούσε να αναστραφεί. Ο έλεγχος καταγράφει ακόμη πρόσθετο κόστος και περιβαλλοντική επιβάρυνση, μεταξύ άλλων από την εγκατάσταση αγωγού και καλωδίου μήκους 3.800 μέτρων, για τα οποία στη συνέχεια αποφασίστηκε η πλήρης αφαίρεση. Καταγράφονται επίσης προβλήματα στη διαχείριση κατασκευαστικών αποβλήτων και παρεμβάσεις που προκάλεσαν προβλήματα διάβρωσης. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τις τοπικές αρχές, είτε αυτές αφορούν τοπικά θέματα είτε γενικότερης πολιτικής, θα πρέπει να σταθμίζονται με τον χρονισμό και τη χρησιμότητα, αλλά και το όφελος προς τους πολίτες, αλλά και τις κοινές επιδιώξεις της χώρας. Αυτό ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για τη μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στο Μούταλο. Για το θέμα των απόψεων του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες ζητήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά δεν δόθηκαν, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης σημείωσε ότι ζητήθηκαν απόψεις αφού είχε ήδη πάρθει απόφαση για μετονομασία της οδού, οπότε και δεν υπήρχε λόγος απάντησης. Στο μεταξύ, την παραίτησή του από πρόεδρο της Επιτροπής Ονοματοδοσίας του Δήμου Πάφου δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κατήγγειλε ότι ο λόγος της παραίτησής του είναι γιατί ένιωσε ότι υποσκάπτεται αναφορικά με τον τρόπο που ο Δήμος χειρίστηκε το θέμα της μετονομασίας της οδού Κεμάλ Ατατούρκ, παρακάπτοντας ουσιαστικά τον ίδιο και θέτοντας το θέμα ως επίγον στην Ολομέλεια, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια. Υπογράφηκε χθες η Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πάφου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΔΙΚΕΚ ΠΕΟ και ο ΙΟΣΕΚ. Η υπογραφή της σύμβασης και από το Δήμο Πάφου ολοκληρώνει μια μακρά διεργασία και προσπάθεια για θέσπιση ενιαίων όρων απασχόλησης του συνόλου των εργαζομένων στους Δήμους σε Παγκύπρια βάση. Τη στήριξη της Υφυπουργού Πολιτισμού για την υλοποίηση των σχεδιασμών για την ανέγερση υπαίθριου αμφιθεάτρου 2.000 θέσεων στην περιοχή της Αχέλιας ζήτησε ο Δήμος Ιεροκηπίας. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Πάφο για την παρουσίαση της πολιτιστικής στρατηγικής των Δήμων της Επαρχίας, ο ίδιος ενημέρωσε την Υφυπουργό και τη διευθυντική ομάδα του Υφυπουργείου για το σχεδιασμό του Δήμου για το αμφιθέατρο στην περιοχή της Αχέλιας, αφού ήδη έχει σταλεί επιστολή στο Υφυπουργείο από το χτιματολόγιο με την οποία ζητούνται οι απόψεις του. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας εξέφρασε την ελπίδα μέχρι τέλος του χρόνου όλα τα αρμόδια τμήματα να στείλουν τις απόψεις τους στο χτιματολόγιο, ώστε το θέμα να παραπεμφθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

0: Διάταγμα κράτησης 2 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο ΠΑΦ εναντίον 2 νεαρών που συνελήφθησαν χθες για την υπόθεση θανάτωσης γάτου στην ΠΑΦΟ. Πρόκειται για 18χρονο και 16χρονο, ενώ ήδη υπό τετραήμερη κράτηση τελεί από χθες και 3ος νεαρός, επίσης 18 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, εναντίον των 3 διερευνώνται μεταξύ άλλων αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς επίσης και ρήψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή. Το βιβλίο του τέως Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άνδρου Κυπριανού «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία» παρουσιάζεται απόψε στις 7 στο Αττικόν. Παρουσίαση θα γίνει από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Ιωσήφ Ιωσήφ. Στην ΠΑΦΟ θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Ειρήνης Έλληνα στη Δανάης 31Β και της Αμαριλής Πετινού στην Ανδρέα Έλληνα στην περιοχή του International, στην πόλη Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου, στην Αρσινόη 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 9 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία 28 βαθμοί στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η εβδομαδίτσα. Χρόνια πολλά στο Βάχο, στον Πολυχρόνη, στην Πολυχρονία, στο Στεριανό, στη Στεριανή, στο Στέριο και στη Σέργια. Παγκόσμια μέρα του βαμβακιού, του βάμβακο. Παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και αυτά πεθάρανε πριν από πολλά χρόνια που ήταν αξιοπρεπείς οι εργασίες. Λοιπόν, να σας πω τα πιο σημαντικά πράγματα. Σαν σήμερα γεννιέται ο Πούτιν το 1952 και γεννιέται και ο Δένδιας το 1959.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά εγώ όταν διαβάζω μια είδηση, το μυαλό μου αρχίζει και ταξιδεύει σε διάφορα περίεργα σενάρια συνωμοσίας και γιατί έγινε αυτό και ποιος μπορεί να φταίει και τι ήταν εκείνο. Διαβάζω τώρα για έναν 18χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Europol για την διεθνή ομάδα hacker KillSec. Έρευνα της δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Η ομάδα συνδέεται με σχεδόν 1000 κυβερνοεπιθέσεις και κλοπεί, προσέξτε το νούμερο, 110 τεραμπάιτ δεδομένων. Ο 18χρονος διαμένει στην Αθήνα και βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας, καθώς φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή στην οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης Kill Switch, στην οποία συμμετείχαν οι αρχές 9 χωρών με τον συντονισμό της Eurojust και τη στήριξη της Europol. Αυτόν τώρα δεν πρέπει να τον πάρετε για να τον βάλετε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος υποδιευθυντή. Ξέρω εγώ, ένα αρχιστέλεχος, δεν ξέρω τι. Τεραμπάιτ άρχης. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά είναι. Okay. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τις νέες τεχνολογίες, να σας δείξει και τον τρόπο από πού μπήκε, πώς μπήκε, πώς το φτιάξει, γιατί το φτιάξει έτσι και πώς ήξερε ότι μπορεί να μπει από εκεί. Αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ας βγάλουμε από πάνω μας το μανδύα του ότι θα τους συλλάβουμε όλους εμείς, θα τους πιάσουμε μας το κράτος. Ναι, αλλά αυτόν το χρειάζεσαι μαζί σου.

χέρια. Αντί να ενοχληθεί, γέλασε και του απάντησε στον αέρα τη στιγμή. Το ρώτησε, γιατί χρησιμοποιείς και τα δυο σου χέρια, άνθρωπε μου. Η πιο ωραία στιγμή, λέει, ήταν αυτή. Γέλασα πολύ. Λέω, ωραία, αδερφούλη, και με τα δύο. Να μου έδινες μία, το καταλαβαίνω, και με τα δύο χέρια. Βέβαια, δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν η απάντηση του νου. Γιατί την πολύ συμπαθής και αγαπητή Μελίνα, την εξαιρετική φωνή, το καλό παιδί, το όλο αυτό. Γιατί κάποιος σηκώνει το χέρι να το μουτζώσει, που έχει πάει και στη συναυλία του. Δηλαδή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, πας σε μια συναυλία για να μουτζώσεις ποιον? Μην πας αν δεν σ' αρέσει, δεν ξέρω. Εκτός αν σ' αρέσει πολύ και στάνθηκες προδομένος ότι δεν σου άρεσε, αλλά δεν νομίζω ότι ανήκεις σε αυτή την κατηγορία η Μελίνα Σλανίδου.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο κόσμος».

Ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Μιλήσαμε στην ραδιοθεραπεία για τον Μάικλ Ντάγκλας και την αποθεραπεία από τον εθισμό στο σεξ, που λέει όχι, εγώ δεν ήμουν εθισμένος στο σεξ, απλά ήμουν παιδί γνήσιο της δεκαετίας του 60. Και διαβάζω τώρα ότι έχει μια κρυφή σχέση και με την Κάθριν Τέρνερ, 40 χρόνια ψέματα. Η Κάθριν Τέρνερ ήταν η συμπροταγωνίστρια του στο Διαμάντι του Νείλου, κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι. Αυτό το when the going gets tough, the tough gets going. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Περιγράφει πως ερωτεύτηκε τις πρωταγωνίστρες στα γυρίσματα του Romancing the Stone του 1984 στο Μεξικό, όσο βρισκόταν σε διάσταση με την άλλη σύζυγό του, την Διάντρα. Τις έχετε δει όλες αυτές μία-μία πως είναι? Πώς να μην πάθει εθισμός ως έξω άνθρωπος. Λοιπόν, την κρυφή σχέση όμως είχαν, τα είχαν φτιάξει κιόλας. Δεν ήταν μόνο ότι την ήθελε, δεν θελόντουσαν μόνο, αλλά γίνονταν και άλλα πράγματα. Η σχέση τους, όπως γράφει, τελείωσε όταν η τότε σύζυγός του έφτασε στο Μεξικό μαζί με τον 5χρονο γιο τους. Όχι, είχα βάλει τα μεγάλα μέσα. Κατάλαβε, σου λέω ότι μόνη μου δεν μπορώ. Πήρε και το γιο μαζί και τελείωσε. Αυτό για να την κάθεται να ξανασκεφτεί, δεν ήθελε να μπει ανάμεσά μας, είπε ο ηθοποιός, και βέβαια αργότερα τη χώρισε και πήγε, βρήκε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Μάλιστα, οκ. Okay.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: διαβάζω για μια ελληνική λέξη που σίγουρα δεν μπορούμε να την προφέρουμε, σίγουρα με μια ανάσα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θεωρείται η μεγαλύτερη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ποια πιστεύετε ότι είναι, πόσες συλλαβές, πόσα γράμματα? Για πείτε μου. Λοιπόν, 78 συλλαβές, 27 συνθετικά, 172 γράμματα. Φυσικά και έχει μπει στο βιβλίο Guinness. Θα κάνω μια προσπάθεια να σας τη διαβάσω. Λαπαδοτεμαχώσελαχώ γαλαιοκρανιολύψανοδρυ μπιποτρυματοτσιφλό. Και ακόμα είμαι στο 20%. Όχι, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν μας λέει το νόημα όμως. Εντάξει, τη διαβάζω. Αν θέλεις να πεις κάτι, αν θες να πεις τι χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, για πες μας, να ξέρουμε κι εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε. Μην κάνουμε μισές δουλειές.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορα.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Σπουδαίος και σταθερός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και ΗΠΑ. Όπως τόνισαν στις κοινές δηλώσεις τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένα στενός εταίρος στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στα τρομοκρατικά θέματα. Προχωράμε σε νέο μνημόνιο για την ανταλλαγή πληροφοριών, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Και πρόσθεσε πως η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό μέλος στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος του ΝΑΤΟ. Στις δικές του δηλώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι σε συνθήκες εντυνόμενου ανταγωνισμού ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων και την προώθηση της διεθνούς περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Αναφερόμενος στην Κύπρο, επεσήμανε ότι αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας, επισημένοντας ότι είναι αναγκαία η επανένωσή της με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Φαν Έρχουρμαν, με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχουρμαν θα πραγματοποιηθεί την 3η 13 Οκτωβρίου στις 3:30 το απόγευμα, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στόχος, προσθέτει ο Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσιλωμένος. Την απάντηση ότι έχουν καταγραφεί προσεκτικά τα ζητήματα που έθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά σχετικά με την παρεμπόδιση διεξαγωγής μουσικών φεστιβάλ και της ποδοσφαιρικής κατασκήνωσης της Μπαρτσελόνα και οι ανησυχίες σχετικά με τον αντίχτυπό τους στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ότι έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχουρμαν. Ανακοίνωση της λεγόμενης προεδρίας αναφέρει ότι του Φαν Έρχουρμαν δημοσιοποίησε χθες βράδυ πως έλαβε απάντηση στις επιστολές που είχε στείλει στις 28 Αυγούστου στα αρμόδια μέρη, κυρίως στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τις αυξανόμενες, όπως ανέφερε, ενέργειες ελληνοκυπριακής ηγεσίας που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη κατά την έκφρασή του, εφιστώντας την προσοχή στην αρνητική ατμόσφαιρα που δημιουργείται από αυτές τις δραστηριότητες. Δεξαμενόπλιο κυπριακών συμφερόντων με τη σημαία Λιβερία στυλίχθηκε στις Φλόγες μετά από επίθεση που δέχθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος ανοιχτά των ρωσικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια από το πλοίο τα 23 μέλη του πληρώματος συνδικής υπηκότητας, χωρίς να αναφερθεί οποιοδήποτε τραυματισμός. Μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη πρώτη παρουσίαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας και του Διευθυντή Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι η δύναμη δεν αλλάζει δομές για να αλλάξει οργανογράμματα, αλλά αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της για να γίνει πιο αποτελεσματική στην ασφάλεια του πολίτη και της χώρας. Από πλευράς του, ο Διευθυντής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σημείωσε ότι στόχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι η αποδόμηση ολόκληρων εγκληματικών δικτύων, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία της θα κριθεί από το έργο και τα αποτελέσματά της. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, διαρθρώνεται σε 4 υποδιευθύνσεις και εντάσσει σε κοινό σχεδιασμό και κοινές επιχειρησιακές προτεραιότητες τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, την επιχειρησιακή διεύρυνση, τις οικονομικές έρευνες, την τεχνολογία και τη διεθνή συνεργασία.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σημαντικές αδυναμίες στο σχεδιασμό, την περιβαλλοντική αξιολόγηση και την υλοποίηση των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, διαπιστώνει ο Γενικός Ελεκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου. Σύμφωνα με ειδική έκθεση, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης έγινε χωρίς να έχουν προηγουμένως καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την περιοχή. Εντοπίστηκαν επίσης αποκλίσεις των κατασκευαστικών σχεδίων από τους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και αποκλίσεις κατά την εκτέλεση των έργων, μεταξύ άλλων σε δρόμους, εξκαφές και υδραυλικά έργα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους 19 συμπληρωματικούς ή τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν μετά την έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι 17 δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως κατά το χρόνο του ελέγχου, ενώ για δύο περιπτώσεις υπερεξκαφών η περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν μπορούσε να αναστραφεί. Ο έλεγχος καταγράφει ακόμη πρόσθετο κόστος και περιβαλλοντική επιβάρυνση, μεταξύ άλλων από την εγκατάσταση αγωγού και καλωδίου μήκους 3.800 μέτρων, για τα οποία στη συνέχεια αποφασίστηκε η πλήρης αφαίρεση. Καταγράφονται επίσης προβλήματα στη διαχείριση κατασκευαστικών αποβλήτων και παρεμβάσεις που προκάλεσαν προβλήματα διάβρωσης. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τις τοπικές αρχές, είτε αυτές αφορούν τοπικά θέματα είτε γενικότερης πολιτικής, θα πρέπει να σταθμίζονται με τον χρονισμό και τη χρησιμότητα, αλλά και το όφελος προς τους πολίτες, αλλά και τις κοινές επιδιώξεις της χώρας. Αυτό ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για τη μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στο Μούταλο. Για το θέμα των απόφασεων του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες ζητήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά δεν δόθηκαν, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης σημείωσε ότι ζητήθηκαν απόψεις αφού είχε ήδη πάρθει απόφαση για μετονομασία της οδού, οπότε και δεν υπήρχε λόγος απάντησης. Στο μεταξύ, την παραίτησή του από πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοδοσίας του Δήμου Πάφου δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κατήγγειλε ότι ο λόγος της παραίτησής του είναι γιατί ένιωσε ότι υποσκάπτεται αναφορικά με τον τρόπο που ο Δήμος χειρίστηκε το θέμα της μετονομασίας της οδού Κεμάλ Ατατούρκ, παρακάπτοντας ουσιαστικά τον ίδιο και θέτοντας το θέμα ως επίγον στην Ολομέλεια, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια. Υπογράφει και χθες η Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πάφου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΔΙΚΕΚ ΠΕΟ και ο ΙΟΣΕΚ. Η υπογραφή της σύμβασης και από το Δήμο Πάφου ολοκληρώνει μια μακρά διεργασία και προσπάθεια για θέσπιση ενιαίων όρων απασχόλησης του συνόλου των εργαζομένων στους Δήμους σε Παγκύπρια βάση. Τη στήριξη της Υφυπουργού Πολιτισμού για την υλοποίηση των σχεδιασμών για την ανέγερση υπαίθριου αμφιθεάτρου 2.000 θέσεων στην περιοχή της Αχέλιας ζήτησε ο Δήμος Ιεροκηπίας. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Πάφο για την παρουσίαση της πολιτιστικής στρατηγικής των Δήμων της Επαρχίας, ο ίδιος ενημέρωσε την Υφυπουργό και τη διευθυντική ομάδα του Υφυπουργείου για το σχεδιασμό του Δήμου για το αμφιθέατρο στην περιοχή της Αχέλιας, αφού ήδη έχει σταλεί επιστολή στο Υφυπουργείο από το κτηματολόγιο με την οποία ζητούνται οι απόψεις του. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας εξέφρασε την ελπίδα μέχρι τέλος του χρόνου όλα τα αρμόδια τμήματα να στείλουν τις απόψεις τους στο κτηματολόγιο, ώστε το θέμα να παραπεμφθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

0: Διάταγμα κράτησης 2 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο ΠΑΦ εναντίον 2 νεαρών που συνελήφθησαν χθες για την υπόθεση θανάτωσης γάτου στην ΠΑΦΟ. Πρόκειται για 18χρονο και 16χρονο, ενώ ήδη υπό τετραήμερη κράτηση τελεί από χθες και 3ος νεαρός, επίσης 18 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, εναντίον των 3 διερευνώνται μεταξύ άλλων αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς επίσης και ρήψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή. Το βιβλίο του τέως Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άνδρου Κυπριανού «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία» παρουσιάζεται απόψε στις 7 στο Αττικόν. Παρουσίαση θα γίνει από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Ιωσήφ Ιωσήφ. Στην ΠΑΦΟ θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Ειρήνης Έλληνα στη Δανάης 31Β και της Αμαριλής Πετινού στην Ανδρέα Έλληνα στην περιοχή του International, στην πόλη Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόη 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 9 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία 28 βαθμοί στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
3: Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Σπουδαίος και σταθερός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και ΗΠΑ. Όπως τόνισα στις κοινές δηλώσεις τους, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένα στενό εταίρο στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στα τρομοκρατικά θέματα. Προχωράμε σε νέο μνημόνιο για την ανταλλαγή πληροφοριών, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο, και πρόσθεσε πως η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό μέλος στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος του ΝΑΤΟ. Στις δικές του δηλώσεις, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι σε συνθήκες εντυνόμενου ανταγωνισμού, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων και την προώθηση της διεθνούς περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Αναφερόμενος στην Κύπρο, επεσήμανε ότι αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας, επισημένοντας ότι είναι αναγκαία η επανένωσή της με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Φαν Έρχουρμαν, με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχουρμαν θα πραγματοποιηθεί την 3η 13 Οκτωβρίου στις 3:30 το απόγευμα, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στόχος, προσθέτει ο Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσιλωμένος. Την απάντηση ότι έχουν καταγραφεί προσεκτικά τα ζητήματα που έθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά σχετικά με την παρεμπόδιση διεξαγωγής μουσικών φεστιβάλ και της ποδοσφαιρικής κατασκήνωσης της Μπαρτσελώνα και οι ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπό τους στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ότι έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχουρμαν. Ανακοίνωση της λεγόμενης προεδρίας αναφέρει ότι του Φαν Έρχουρμαν δημοσιοποίησε χθες βράδυ πως έλαβε απάντηση στις επιστολές που είχε στείλει στις 28 Αυγούστου στα αρμόδια μέρη, κυρίως στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τις αυξανόμενες, όπως ανέφερε, ενέργειες ελληνοκυπριακής ηγεσίας που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη, κατά την έκφρασή του, εφιστώντας την προσοχή στην αρνητική ατμόσφαιρα που δημιουργείται από αυτές τις δραστηριότητες. Δεξαμενόπλιο κυπριακών συμφερόντων με τη σημαία Λιβερία στυλίχθηκε στις Φλόγες μετά από επίθεση που δέχθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος ανοιχτά των ρωσικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια από το πλοίο τα 23 μέλη του πληρώματος συνδικής υπηκότητας, χωρίς να αναφερθεί οποιοδήποτε τραυματισμός. Μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη πρώτη παρουσίαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας και του Διευθυντή Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι η δύναμη δεν αλλάζει δομές για να αλλάξει οργανογράμματα, αλλά αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της για να γίνει πιο αποτελεσματική στην ασφάλεια του πολίτη και της χώρας. Από πλευράς του, ο Διευθυντής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σημείωσε ότι στόχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι η αποδόμηση ολόκληρων εγκληματικών δικτύων, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία της θα κριθεί από το έργο και τα αποτελέσματά της. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, διαρθρώνεται σε 4 υποδιευθύνσεις και εντάσσει σε κοινό σχεδιασμό και κοινές επιχειρησιακές προτεραιότητες, τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, την επιχειρησιακή διεύρυνση, τις οικονομικές έρευνες, την τεχνολογία και τη διεθνή συνεργασία.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σημαντικές αδυναμίες στο σχεδιασμό, την περιβαλλοντική αξιολόγηση και την υλοποίηση των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, διαπιστώνει ο Γενικός Ελεκτής Ανδρέας Πάπα Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με ειδική έκθεση, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης έγινε χωρίς να έχουν προηγουμένως καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την περιοχή. Εντοπίστηκαν επίσης αποκλίσεις των κατασκευαστικών σχεδίων από τους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και αποκλίσεις κατά την εκτέλεση των έργων, μεταξύ άλλων σε δρόμους, εξκαφές και υδραυλικά έργα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους 19 συμπληρωματικούς ή τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν μετά την έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι 17 δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως κατά το χρόνο του ελέγχου, ενώ για δύο περιπτώσεις υπερεξκαφών η περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν μπορούσε να αναστραφεί. Ο έλεγχος καταγράφει ακόμη πρόσθετο κόστος και περιβαλλοντική επιβάρυνση, μεταξύ άλλων από την εγκατάσταση αγωγού και καλωδίου μήκους 3.800 μέτρων, για τα οποία στη συνέχεια αποφασίστηκε η πλήρης αφαίρεση. Καταγράφονται επίσης προβλήματα στη διαχείριση κατασκευαστικών αποβλήτων και παρεμβάσεις που προκάλεσαν προβλήματα διάβρωσης. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τις τοπικές αρχές, είτε αυτές αφορούν τοπικά θέματα είτε γενικότερης πολιτικής, θα πρέπει να σταθμίζονται με τον χρονισμό και τη χρησιμότητα, αλλά και το όφελος προς τους πολίτες, αλλά και τις κοινές επιδιώξεις της χώρας. Αυτό ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για τη μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στο Μούταλο. Για το θέμα των απόψεων του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες ζητήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά δεν δόθηκαν, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης σημείωσε ότι ζητήθηκαν απόψεις αφού είχε ήδη πάρθει απόφαση για μετονομασία της οδού, οπότε και δεν υπήρχε λόγος απάντησης. Στο μεταξύ, την παραίτησή του από πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοδοσίας του Δήμου Πάφου δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κατήγγειλε ότι ο λόγος της παραίτησής του είναι γιατί ένιωσε ότι υποσκάπτεται αναφορικά με τον τρόπο που ο Δήμος χειρίστηκε το θέμα της μετονομασίας της οδού Κεμάλ Ατατούρκ, παρακάπτοντας ουσιαστικά τον ίδιο και θέτοντας το θέμα ως επίγον στην Ολομέλεια, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια. Υπογράφει και χθες η Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πάφου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΔΙΚΕΚ ΠΕΟ και ο ΙΟΣΕΚ. Η υπογραφή της σύμβασης και από το Δήμο Πάφου ολοκληρώνει μια μακρά διεργασία και προσπάθεια για θέσπιση ενιαίων όρων απασχόλησης του συνόλου των εργαζομένων στους Δήμους σε Παγκύπρια βάση. Τη στήριξη της Υφυπουργού Πολιτισμού για την υλοποίηση των σχεδιασμών για την ανέγερση υπαίθριου αμφιθεάτρου 2.000 θέσεων στην περιοχή της Αχέλειας ζήτησε ο Δήμος Ιεροκηπίας. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Πάφο για την παρουσίαση της πολιτιστικής στρατηγικής των Δήμων της Επαρχίας, ο ίδιος ενημέρωσε την Υφυπουργό και τη διευθυντική ομάδα του Υφυπουργείου για το σχεδιασμό του Δήμου για το αμφιθέατρο στην περιοχή της Αχέλειας, αφού ήδη έχει σταλεί επιστολή στο Υφυπουργείο από το κτηματολόγιο με την οποία ζητούνται οι απόψεις του. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας εξέφρασε την ελπίδα μέχρι τέλος του χρόνου όλα τα αρμόδια τμήματα να στείλουν τις απόψεις τους στο κτηματολόγιο, ώστε το θέμα να παραπεμφθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

0: Διάταγμα κράτησης 2 ημερών εξέδωσε το επαρχιακό δικαστήριο ΠΑΦ εναντίον 2 νεαρών που συνελήφθησαν χθες για την υπόθεση θανάτωσης γάτου στην ΠΑΦΟ. Πρόκειται για 18χρονο και 16χρονο, ενώ ήδη υπό τετραήμερη κράτηση τελεί από χθες και 3ος νεαρός επίσης 18 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, εναντίον των 3 διερευνώνται μεταξύ άλλων αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς επίσης και ρήψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή. Το βιβλίο του τέως Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άνδρου Κυπριανού «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία» παρουσιάζεται απόψε στις 7 στο Αττικόν. Παρουσίαση θα γίνει από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Ιωσήφ Ιωσήφ. Στην ΠΑΦΟ θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Ειρήνης Έλληνα στη Δανάης 31Β και της Αμαριλής Πετινού στην Ανδρέα Έλληνα στην περιοχή του International, στην πόλη Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόη 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 9 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία 28 βαθμοί στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
3: Cosmos en el

στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει, με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

0: εσείς που δεν κρίνει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

Σουλτάνου Σελίμ Δευτέρου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς την Δύση. Κατά την διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνει τον άβραχο των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά, η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Αν την έχετε ακουστά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών και έχουμε αρκετά από ό,τι βλέπω, αλλά εγώ θα διαλέξω ένα, δυστυχώς λόγω χρόνου. Χαιρετισμού σε Βάσο, Μπάμπη και Όλγα, η Όλγα μας γράφει. Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά για λίγα λεπτά μας θυμίζει ότι υπάρχει πάντα κάτι όμορφο. Καλή συνέχεια σε όλους. Πολύ σωστή παρατήρηση σου, Όλγα. Μπράβο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Πήγα σε medium, χτύπησα την πόρτα και ρώτησε: ποιος είναι? Έφυγα. Δεν ήταν καλό medium.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σήμερα από Netflix. I am mother, είμαι η μητέρα. Μετά την εξαφάνιση της ανθρωπότητας, λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις. Ένα κορίτσι μεγαλώνει σε ένα υπόγειο καταφύγιο από τη φροντίδα ενός προηγμένου ρομπότ που αποκαλείται μητέρα. Λίγο AI στοιχεία μέσα, προφανώς. Όταν εμφανίζεται μια τραυματισμένη γυναίκα, όλα όσα πίστευε αρχίζουν να καταραίουν. Ένα ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ για την τεχνητή νοημοσύνη, την εμπιστοσύνη αλλά και τον έλεγχο. Πραγματικά καθηλωτική και μία από τις αγαπημένες μου.

αγαπητώσει, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Καλή δύναμη στο δικιά κάνετε. Και φυσικά με συνέπεια σας θέλω και στο αυριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Φυσικά ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζονάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Ανδρομάχη και Σούσουρο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο, και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Βαγγέλη.

ήταν η Αναβή συμμετόχη γιατί μια επιλογή του Σπύρου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Πολυχρόνη στην Πολυχρονία, στο Βάκχο, στο Σεριανό στη Σεριανή, στο Σέργιο και στη Σεργία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, για την Αλεξάνδρα.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Κυριάκου, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης με το Παγκόσμιο Φαινόμενο για τη Σταυρούλα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Στάθη, Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης.

0: νύχτα στα FM.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά.

Τέταρτο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μια επιλογή του Χρήστου. Ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για το Θανάση. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Όπως το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος. Ενώ σαν σήμερα το 1979 αεροπλάνο της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σαν σήμερα το 2020, έχουμε την ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Σαν σήμερα το 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη λωρίδα της Γάζας από το 2007, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Μάριου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά.

Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μάγνητο τραγούδια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

Cosmos 95.2 FM Stereo. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

hits on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Του πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψαν στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα